0: Ναι, μέχρι
1: και σήμερα. Μέχρι και σήμερα μαζί, ο ένας ακολουθεί τον άλλον πιστά στα βήματά του. Αλλά μέσα σε αυτή την ομάδα θα βρούμε τον Κώστα Καϊμακόγλου, θα βρούμε τον Χρήστο Ταπούτο, τον Γιάννη Μπουρούση. Έτσι, πολύ μεγάλα ονόματα. Και αν σκεφτούμε ότι υπήρχε ήδη μια φουρνιά. Ναι, υπήρχε μια, ακόμα μια χρυσή φουρνιά από το 1996 με τον Παπα-Νικολάου, το Ρετζιά, έτσι. Υπήρχε φυσικά ο Αντώνης Φώτσης, ένα τεράστιο ταλέντο και ακόμα σε μια πολύ καλή ηλικία. Ήταν έτοιμη να ανδρωθεί μια εθνική με πάρα πολύ ταλέντο και όπως το είπαμε και ηγετικές φυσιογνωμίες, μην ξεχνάμε και τον Δημήτρη Διαμαντίδη φυσικά, ο οποίος μπορεί να μην ήταν τότε στην εθνική νέων, αλλά και αυτός αναδείχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Θα πω.
0: Καλά, όταν θα πάμε στους άντρες θα δούμε πόσους ηγέτες είχαμε, γιατί εκεί θα βαριθούμε να μετράμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι μετά από, από το Ευρωμπάσκετ του 2003, όπου η Εθνική τα πάει κάπως καλύτερα, έτσι, ανεβαίνει πια και κατακτάει την πέμπτη θέση, παρόλο ότι είχε βγει τότε, άμα θυμάσαι, πρώτη στον όμιλο.
0: Πρώτη, βέβαια, βέβαια.
1: Είχε βγει πρώτη στον όμιλο, υπήρχαν σοβαρές προσδοκίες πάλι, γιατί είχε επίσης πολύ δυνατό ρόλο.
0: Ένα παιχνίδι μας φαντάζομαι.
1: Ναι, ένα παιχνίδι, γιατί μετά πήγαμε στα νοκάουτ με την Ιταλία. Θα το πούμε αυτό. Όλο. Να πούμε λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή, με Γιάννη Ιωαννίδη ακόμα, ως head coach, η Εθνική έχει.
0: Και βοηθά το Σφαιρόπουλο.
1: Ναι, ακριβώς. Ευθύμης Ρετζιάς, ο Τζέικ Τσακαλίδης στο 5. Δήμος Δικούδης ήδη.
0: Βέβαια.
1: Θα τον δούμε να πλαισιώνει, να στελεχώνει την εθνική ομάδα για αρκετά χρόνια μετά. Μιχάλης Κακιούζης, βέβαια, πολύ μεγάλο asset για την εθνική, πολύ μεγάλο ταλέντο και αυτός. Ερχόμενος και αυτός από την εθνική του 1996. Αντώνης Φώτσης, όπως είπαμε. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης στα τελειώματα πια, στην αλλαγή Φρουράς. Και ο Χαρίσης και ο Σιγάλας. Αυτοί οι τρεις ήταν ουσιαστικά οι ηγέτες της προηγούμενης
0: φουρνιάς,
1: οι οποίοι ουσιαστικά ήταν τα τελευταία τους παιχνίδια με την Εθνική. Βρίσκουμε βέβαια τον Θοδωρή Παπαλουκά, τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, τον Νίκο Χατζηβρέτα και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ακόμα ο Σπανούλης δεν είναι σε θέση και ο Χατζής. Είναι μικρή ακόμα σε ηλικία του 2003 και δεν παίζουν. Και φτάνουμε βέβαια στην Ολυμπιάδα του 2004, όπου και εκεί είχαμε τρομερά όνειρα για μετάλλιο.
0: Ναι. Ήταν και στη χώρα μας, ήταν και αυτό.
1: Ναι, ήταν στη χώρα μας βέβαια, ήταν η Ολυμπιάδα της Αθήνας.
0: Της Αθήνας.
1: Αποκλειστήκαμε από την τρομερή, θα πω εθνική Αργεντινής.
0: Αργεντινής, τι είπα. Ο Σερβία πήγα εγώ πήδη, ναι, σαν ναι, διοργάνωση.
1: Ναι. Όχι. Δυστυχώς και εκείνο το παιχνίδι το θυμάμαι πολύ έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πολύ έντονα, γιατί το παρακολουθούσε όλη η χώρα. Ήταν ένα παιχνίδι πρόκρισης για την τετράδα.
0: Και μια Αργεντινή για την οποία κάναμε αφιέρωμα πέρυσι και ήταν Αργεντινάρα, έτσι. Να μην λέμε ότι.
1: Μην το ξεχνάμε ότι πήρε το χρυσό μεδάλιο.
0: Α, μπράβο. Είχαμε κάνει αφιέρωμα πέρυσι ότι αυτή η εθνική ήταν από τις εθνικές που έχουν μείνει στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά εκθρονίζοντας και δημιουργώντας πολύ μεγάλα ρήγματα στην εθνική Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντάς την να επιστρατεύσει ξανά NBA. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Μπράβο.
1: Γιατί πλέον φτάνουμε λοιπόν στα Glory Days, στα πολύ έντονα Glory Days της εθνικής. Και την στελέχωση πια, να πούμε δε ότι το 2004, ήδη επειδή πολιτεύτηκε ο Γιάννης Ιωαννίδης, τη θέση του σαν προπονητής πήρε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ένα παιδί ουσιαστικά του Γιάννη Ιωαννίδη, έτσι.
0: Σωστά.
1: Αλλά με τρομερά ηγετικές ικανότητες, μια φυσιογνωμία που ήταν ηγέτης και κατά τη διάρκεια.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος μοσχοβολούσε εθνική από πάνω μέχρι κάτω. Δεν έκανε κάτι άλλο στη ζωή του, στην εθνική ήταν συνέχεια.
1: Ακριβώς. Και άμα σκεφτούμε και ποια ήταν η ιδιοσυγκρασία αυτού του ανθρώπου, ποια είναι δηλαδή η ιδιοσυγκρασία, γιατί ακόμα είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ευχόμαστε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έμπαινε μέσα στα ποδητήρια, εμψύχωνε όταν ήταν παίκτης. Θυμόμαστε πόσο αρχηγικά λειτουργούσε για τις ομάδες. Και βέβαια πόσο σημαντικό ήταν στα αποδυτήρια της ομάδας να υπάρχει ένας τέτοιος παίκτης, πρώην παίκτης και πια και νυν προπονητής, ο οποίος μπορούσε να κατευθύνει αυτά τα νέα παιδιά, να τους δώσει περισσότερο κίνητρο και να τους φέρει πια στην κορυφή.
0: Εκτός από το κίνητρο, θεωρώ, επειδή τα ζήσα, αυτό το οποίο μετέδωσε ο Δράκος περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλον, πέραν από τις τεχνικές, ήταν η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση. Ναι. Αυτό το μην κοιτάτε το σκορ, κάντε το παιχνίδι που ξέρετε να τελειώνουμε την ιστορία, ήταν, αποδείχθηκε μαγικό. Μαγικό. Έβγαλε ο καθένας από μέσα του το καλύτερο εαυτό του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, εγώ λέω πριν προχωρήσουμε πλέον στο χρυσό Ευρωμπάσκετ του 2005 να πάμε σε τραγούδι.
0: Yes.
1: Που αφορά φυσικά τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το αφιερώνουμε σε αυτόν.
0: Άρα θα ακούσουμε Δράκους.

0: Να το τραγούδι του Δράκου.
1: Το τραγούδι του Δράκου 1980, Queen. Οι αγαπημένοι μας έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Dragon Attack από το The Game, λοιπόν, του 1980.
0: Περίμενε τώρα, τώρα που είπες αυτό. Περίμενε. Ναι. Γιατί μπαρδεύτηκα προηγουμένως, θέλω να σου ρωτήσω, αλλά μπήκες έτσι συμπαγής και θυαλώδης.
1: Πάντα.
0: Το, ναι,
1: πάντα.
0: Το Glory Days είναι από το.
1: Από το Born in the USA.
0: Born in the USA, ενώ, μπράβο, ναι, ναι.
1: Νομίζω δεν χρειαζόταν συστάσεις σε αυτό το τραγούδι, έτσι.
0: Όχι,
1: είναι,
0: ναι, μπαρδεύτηκα
1: από αυτό τον, αυτό τον εμβληματικότατο δίσκο, ένα από τους καλύτερους δίσκους της ιστορίας της σύγχρονης μουσικής. Βάζουμε πολύ μεγάλα τραγούδια σήμερα για μια ακόμα.
0: Ο οποίος παρεξηγήθηκε για το, είχε παρεξηγηθεί τότε.
1: Ναι, ήταν τελείως εναντίον ουσιαστικά.
0: Ναι, εναντίον ήταν, ναι. Αλλά κάποιοι το βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα και είχαν παρεξηγήσει τη θεματική, τη μουσική θεματική, γιατί για μια μουσική θεματική μιλάμε για τον Born in the USA. Λοιπόν, πάμε στον Δράκο.
1: Λοιπόν, είπαμε Queen, έτσι, από το The Game. Επίσης ένας φανταστικός δίσκος, είχε μέσα το Play the Game, το Another One Bites the Dust,
0: ναι,
1: το Crazy Little Thing Called Love, πολύ φοβερός δίσκος. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε δεν
0: ήταν πολύ μεγάλη. Πολλά ετερόκλητα κομμάτια σε αυτό το δίσκο.
1: Πολλά ετερόκλητα, γιατί βλέπεις, ας πούμε, αλλάζει το ύφος των Queen ανάλογα με το συνθέτη. Εδώ, ας πούμε, στο Dragon Attack είναι νομίζω ευδιάκριτο ότι ο συνθέτης είναι ο Brian May, ο κιθαρίστας μπάντας, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο Crazy Little Thing Called Love, που είναι πιο πιανιστικό, ο συνθέτης είναι ο Freddie Mercury. Φαίνεται. Ναι. Ποιος είναι ο John Deacon, είναι στο Another One Bites the Dust, που έχει την μπασογραμμή. Ναι. Αν και στο Dragon Attack ακούσαμε και ένα πολύ ωραίο μέρος, που είναι σαν solo μπάσο στη μέση. Ναι. Φανταστικός μπασίστας για μένα ο John Deacon και πολύ αδικημένος, πολύ underrated. Λοιπόν, Dragon Attack. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, να πούμε ότι το 1980 ήταν ακόμα στον Ιωνικό Νίκαιας.
0: Ναι.
1: Μεγαλουργούσε.
0: Ναι.
1: Είχε δείξει ήδη ποιος είναι και ποιες είναι οι δυνατότητές του. Είχε ξεκινήσει να φορτώνει τα καλάθια των αντίπαλων ομάδων με πάρα πολλούς πόντους. Mm. Ήταν πολύ μεγάλο σκόρερ ο Γιαννάκης και κυρίως στην πρώτη του ομάδα, όπου ήταν το πρώτο βιολί και ουσιαστικά η μπάλα πήγαινε συνέχεια σε αυτό.
0: Καλά, πρώτο και βιολί, αλλά και, είχε και άλλους παίχτες, αλλά τους είχε βάλει από κάτω. Ο Τζο Λάσκερ ήταν
1: παίχτης. Ήταν αναμφισβήτητα ο ηγέτης της ομάδας. Και αδιαμφισβήτητα κιόλας μας.
0: Στον Πλάτωνα τότε, ένα γήπεδο ιστορικό, οπότε σας βγάλω ο δρόμος σας από εκεί πάντα να το δείτε εσείς. Στα Ελενή του Πλάτωνα, παραμένει ακόμα αυτό το γήπεδο ιστορικό, γήπεδο του Ιωνικού.
1: Ναι.
0: Κάποιοι το προλάβαμε και με παιχνίδια, κάποιοι άλλοι δεν το έχουν προλάβει, είναι φυσικό και επόμενο. Αλλά από τις μεγάλες μπασκετικές γειτονιές της νοτιοδυτικής Αθήνας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παναγιώτης Γιαννάκης, λοιπόν, πλέον όμως το 2005 είχε καθιερωθεί ως ο προπονητής πια της Εθνικής.
0: Mm.
1: Είχε φτιάξει μια ομάδα φεύγοντας, όπως είπαμε, οι παλιότεροι παίκτες.
0: Mm.
1: Ο Σιγάλας, ο
0: Αλβέρτης.
1: Ο Αλβέρτης, ακριβώς. Και φτιάχνει μια ομάδα και με τα καινούργια παιδιά.
0: Ο οποίος είχε κατηγορηθεί τότε ότι αυτούς θα μπορούσε να τους πάρει ακόμα κάποια χρονιά και τα λοιπά, αλλά ήταν κάθετος ο Παναγιώτης.
1: Ήθελε να φτιάξει τη δικιά του καινούργια ομάδα.
0: Πολύ καλά έκανε, δικαιώθηκε.
1: Δικαιώθηκε.
0: Ναι.
1: Δικαιώθηκε. Να πούμε λοιπόν το ρόστερ, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε. Playmakers λοιπόν ήταν ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Βασίλης Πανούλης. Εφιέστατοι παίκτες και ηγετικές φυσιογνωμίες. Shooting guard ο Νίκος Ζήσης. Γιάννης Μπουρούσης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, center forward, πολύ φίλοι. Αντώνης Φώτσης, όπως είπαμε, τεράστιο ταλέντο, απίστευτος παίκτης. Νίκος Κατζιβρέτας, πολύ μεγάλο εργαλείο, shooting guard. Ναι.
0: Δήμος Δικούδης.
1: Δήμος Δικούδης, power forward. Πολύ, πραγματικά και αυτό τώρα το τι δουλειά έχει κάνει σε αυτή την εθνική θα το πούμε και στην επόμενη χρονιά, το 2006.

0: Κωνσταντίνος Τσαρτσαρής βέβαια, στα Φόργουρντ. Δημήτρης Διαμαντίδης εννοείται. Shooting guard, γιατί δικαιωματικά έχει και το shoot του τουρνουά. Και ίσως και το shoot, μπορούμε να πούμε ότι είναι και το shoot της εθνικής.
1: Της εθνικής, αυτό είναι. Σωστό.
0: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή το νούμερο ένα shoot, πώς λέγαμε ότι σε συλλογικό επίπεδο το νούμερο ένα shoot είναι του Πρίντεζη στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το είχαμε πει κιόλας. Είχαμε κάνει κάποια στιγμή, πριν δύο χρόνια νομίζω, είχαμε κάνει μια εκπομπή με τα καλάθια, τα εμβληματικότερα καλάθια στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Mm. Και φυσικά αυτό το βάλαμε, εννοείται ότι ήταν το κρισιμότερο και πιο σπουδαίο σουτ της Εθνικής Ελλάδος. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Λάζαρος Παπαδόπουλος.
1: Σκοτσιανίτης.
0: Όχι ακόμα,
1: αλλά έρχεται.
0: Όχι ακόμα. Ναι. Μιχάλης Κακιούζης, στα Φόργορ, φυσικά συνεχίζει. Και αυτή είναι η ομάδα μας. Εγώ λέω την ομαδάρα.
1: Τέτοια υπεροπλία δεν ξανασυνάντησε η Ελλάδα, να λέμε στην ιστορία της. Ούτε το 87, ναι. Ούτε τώρα, ούτε τέτοιο. Δηλαδή...
0: Πολύ πεινασμένα παιδιά εντωμεταξύ για διακρίσεις. Είχαν μπροστά τους όλη τους την μπασκετική
1: ζωή.
0: Καλά, σκέψου
1: την καριέρα έχει κάνει ο καθένας από μόνας και δηλαδή να τρελαίνες. Για ποιο να συζητήσεις, για το Διαμαντίδη, για το Σπανούλη, για τον Παπαλουκά, για το Ζήση, για τον Μπουρούση. Που έχει παίξει και Ρεάλ, ο τέτοιο Τσεσεκά, δηλαδή να βάλουμε ο Φώτσης, Παναγία Βοήθεια, Βασιλόπουλος, αν δεν είχε τον τραυματισμό μπορεί να έπαιζε ακόμα και δεν το λέω χαριτολογώντας, όπως παίζει και ο Φώτσης ακόμα. Χατζηβρέτας, άλλο κομπιούτερ. Ντικούδης, φοβερός. Λάζαρος Παπαδόπουλος από τους ψηλούς που λέμε έτσι θέλουμε να είναι ο ψηλός. Τσαρτσαρίς, ο Κακιούζης σαν ηγέτης, σαν εργαλείο, σαν σκόρερ. Κάτσε ρε φίλε.
0: Θέλω να πω εντωμεταξύ και κάτι σημαντικό εδώ. Mm. Ότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία
1: ναι, συγγνώμη.
0: Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αυτής της ομάδας είναι ο Μιχάλης Κακιούζης. Έτσι, ο οποίος ήταν 29 χρονών.
1: Ναι. Εξού και αρχηγός.
0: Ο μεγαλύτερο ακριβώς. Εξού και αρχηγός. Ο πιο έμπειρος έρχεται από την προηγούμενη. Είχε παίξει ήδη από την προηγούμενη ομάδα.
1: Έχει προλάβει δηλαδή την προηγούμενη.
0: Πρωταθλητής κόσμου και αυτός φυσικά με την Εθνική το 1996.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μόλις 29 χρονών.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά ήταν από 21
1: μέχρι 24.
0: Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, που ήταν ακόμα παίκτης του ΠΑΟΚ πριν έρθει στον Ολυμπιακό, ήταν 21 χρονών, ήταν ο μικρότερος. Μέχρι και οι 83, ο Ζήσης, ο Μπουρούσης, ο Σπανούλης, έτσι, που ήταν 22 χρονών.
1: Ναι.
0: Μιλάμε δηλαδή τώρα για μια μαγιά από παίκτες οι οποίοι ξεκινάγανε τότε.
1: Μα και για ξεκινήματά τους
0: και όμως παίζανε σαν να είναι τρομερά επί παίκτες.
1: Όντως, με στους θεσμούς τότε, αυτό ήταν ουσιαστικά το οποίο κάποιοι, δεν θα πω κατηγόρησαν ρε παιδί μου, αλλά επεσήμαναν στην επιλογή του Δράκου τότε ότι εσύ που πας με τα πιτσίρικα, κράτε και κάποιους έμπειρους. Αλλά ήξερε που το πήγαινε.
0: Μπράβο λοιπόν στον Παναγιώτη Γιαννάκη, εδώ το αξίζει πραγματικά, το αξίζουν τα εύσημα. Mm. Πήρε ένα τεράστιο ρίσκο όντως. Mm. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν περίμενε ούτε ο ίδιος. Μπορεί και να δεν ξέρω κιόλας. Αλλά ότι θα φτάνε τόσο γρήγορα.
1: Δηλαδή, τόσο γρήγορα όχι.
0: Περίμενε,
1: αλλά ότι ναι, περίμενε
0: να χτίσει μια ομάδα,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Ότι θα έφτανε τόσο γρήγορα σε τόσο απίστευτες επιτυχίες, γιατί οι επιτυχίες των δύο επόμενων ετών είναι απίστευτες, πραγματικά μνημονεύονται.
1: Έχουν σημαδέψει την ιστορία της εθνικής ομάδας μπάσκετ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Την έχουν σημαδέψει. Τι συζητάμε.
0: Λοιπόν,
1: το παιχνίδι, το σουτ του Δημήτρη Διαμαντίδη, okay, παίζεται ακόμα και τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με απίστευτο αριθμό χτυπημάτων.
0: Ναι, βέβαια.
1: 21 χρόνια μετά, Κωστή.
0: Ναι.
1: Τι λέμε, Σαϊτάμα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Παίζεται και είναι, τι να σου πω, προβολή, κόψε εισιτήρια και από τα σαγόνια του Καργαρία παραπάνω.
0: Ναι. Μα είναι, τώρα φαντάζομαι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε πολύ. Θα το αναφέρουμε εννοείται στη συνέχεια, γιατί θα πούμε πώς κύλησε το ευρωμπάσκετ το συγκεκριμένο. Mm. Αλλά είναι ένα σουτ τώρα που είναι χαραγμένο στο μυαλό μας, πώς είναι τα δύο καλάθια του Γκάλι το 87.
1: Ναι, και
0: πώς είναι
1: και
0: οι βολές του Καμπούρη. Το 89 είναι,
1: πώς είναι,
0: είναι
1: οι βολές του Καμπούρη. Μας.
0: Πώς είναι οι βολές του Καμπούρη, ακριβώς. Δηλαδή, είναι τόσο έντονες αυτές ναι. οι στιγμές που ζήσαμε σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ, που δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτό με τίποτα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν στο τρίτο γκρουπ του Ευρωμπάσκετ, όπου κατάφερε και βρέθηκε στην δεύτερη θέση, κερδίζοντας τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, κερδίζοντας τη Γαλλία και χάνοντας από τη Σλοβενία. Με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 5 πόντους, οι Σλοβαίνοι με 3 στα 3 προκριθήκαν ως πρώτοι και έτσι η Ελλάδα προκρίθηκε στα πρώην τελικά, όπου προκρίθηκε αρχικά στην προκριματική φάση που ήταν αγώνες νοκάουτ, γιατί μόνο ο πρώτος προκρινόταν απευθείας στην τελική φάση.
1: Μετά πήγαινε στη Γαλλία η άλλη.
0: Ναι, απέκλεισε το Ισραήλ με 67-61. Μετά λοιπόν είχαμε ένα σπουδαίο μάτς με τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Όπου η Ελλάδα κέρδισε πάλι 66-61. Πολύ μικρές διαφορές. Αλλά το σημαντικό είναι η νίκη. Και φτάσαμε βέβαια στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Αυτό το αλυσμόνι είναι το παιχνίδι.
1: Ο ημιτελικός που.
0: Ο ημιτελικός, ναι. Που επί της ουσίας όμως τον θυμόμαστε σαν τελικό.
1: Όχι, δεν το θυμόμαστε σαν τελικό. Εμείς που το θυμόμαστε σαν ημιτελικό. Ο κόσμος πιστεύει ότι είχαμε παίξει τελικό. Ο πολλής, άμα το ρωτήσεις σε εκείνο το Euro, με ποιον παίξαμε τελικό, θα σου πει με τη Γαλλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, λόγω της έκβασης του παιχνιδιού.
1: Και λόγω του αντιπάλου.
0: Και λόγω αντιπάλου, βέβαια, η Γαλλία. Μια απίστευτη ομάδα, δηλαδή. Ναι, ουσιαστικά ήταν και το μεγάλο φαβορί. Παρόλο που την είχαμε ξανακερδίσει, βέβαια, έτσι, ναι. στους ομίλους, αλλά αυτό δεν σήμαινε και κάτι, γιατί και οι ίδιοι μας περιμένανε, έτσι. Είχαν ήδη χάσει μία φορά, μας περιμένανε στη γωνία να μας κερδίσουν.
1: Ναι.
0: Και εδώ λίγο πρέπει να πούμε ποιοι ήταν οι παίκτες.
1: Και με τι παίκτες, για πάμε λίγο στο παρασύνθημα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συζητάμε.
0: Ναι, Ρίκο Ντό, Πιετρούς, Τόνι Πάρκερ,
1: Μούρις
0: Διαό, έτσι. Άκου τώρα ομάδα, έτσι. Ο Φλωρέν Πιετρούς, ο αδερφός του,
1: ναι.
0: ο Μαμουτού Ντιαρά, ήταν ομαδάρα. Πολύ αθλητική ομάδα, πολύ γρήγορη ομάδα. Θεωρητικά ήμασταν το outsider. Βέβαια είχε δείξει ήδη τη δυναμική της η εθνική και όταν φτάνεις πια με αυτόν τον ενθουσιασμό στον ημιτελικό, θα έπρεπε και οι Γάλλοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Καλά, οι Γάλλοι αυτό το παιχνίδι γενικότερα πίστευαν ότι θα το πάρουν και βάσει ονομάτων και βάσει εμπειρίας και βάσει ικανοτήτων. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι σε εκείνο το παιχνίδι αυτοί οι οποίοι χάσανε τις προσωπικές, θυμάσαι τότε πως σουτάρε προσωπικές ο Πίπι, ο Πάρκερ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: με τη γλώσσα ναι. απ' έξω. Πως σούτα. Έχει χάσει προσωπικές, ο Πάρκερ 2. Ο Ρικοντό είχε χάσει τις επόμενες.
0: Κοίταξε, το παιχνίδι έτσι όπως είναι η έκβασή του δεν είναι για να χάνεται.
1: Καλά, φυσικά.
0: Η Ελλάδα ουσιαστικά έχει αποκλειστεί. Ήταν νομίζω ένα λεπτό πριν το τέλος, χάναμε 8 πόντους. Ήτανε...
1: Ναι.
0: Είχαμε χάσει το μάτς. Και θυμόμαστε όλοι το φοβερό κρεσέντο του Θοδωρή Παπαλουκά.
1: Ο οποίος το παίρνει μόνος του.
0: Έκανε...
1: Έχει πάρει όλες τις επιθέσεις εκτός από την τελευταία την οποία την παίρνει.
0: Εκτός από την τελευταία όμως που είναι το χρησιμότερο
1: που
0: την
1: παίρνει ο
0: Διαμαντίδης. Και όντως θυμόμαστε, το είχαμε ξαναπεί και τότε, γιατί είχαμε ξανακάνει ένα μίνι αφιέρωμα και για τα μεγάλα σουτ και το είχαμε αναφέρει και τότε αυτό, ότι ο Παπαλουκάς είχε αδικηθεί, όχι είχε αδικηθεί τώρα. Τι σημαίνει αυτό, είχε κάνει όμως τρομερό παιχνίδι,
1: τρομερό,
0: το οποίο δεν
1: τρομερό.
0: Μνημονεύεται τόσο πολύ. Μνημονεύεται περισσότερο το τελευταίο σουτ, γιατί όντως είναι τώρα το σουτ που παίρνει το παιχνίδι, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Και επισκιάζει ουσιαστικά το τι έχει συμβεί για να φτάσουμε στο σημείο να διεκδικούμε το παιχνίδι σε ένα σουτ.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί αυτό που κάνει ο Παπαλουκάς είναι ότι γυρνάει ένα χαμένο παιχνίδι.
1: Μόνος.
0: Οι Γάλλοι αρχίζουν και κάνουν τρομακτικά λάθη στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ούτε οι ίδιοι δεν πιστεύουν γιατί έχουν χάσει τόσο πολύ την ψυχραιμία τους.
1: Έχει βαρεθεί να πηγαίνει προσωπικές.
0: Ναι, αναγκαστικά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς η Ελλάδα.
1: Όχι,
0: για να γυρίσει
1: ο Παπαλουκάς έχει βαρεθεί να πηγαίνει προσωπικά.
0: Ο Παπαλουκάς έβαζε και καλάφια όμως.
1: Έβαζε και καλάφια,
0: έχει δώσει καλά. Έβαλε και βολές, αλλά έβαλε κάτι παλικαρίσια καλάφια τώρα που μπαινε αυτά τα γνωστά τα αμπασίματα που έκανε.
1: Και ένα φοβερό καλάθι που έχει πετύχει ο Παπαδόπουλος, ο Λάζος. Έχει πετύχει, ναι. έχει πάρει την εσωτερική ΕΠΟ μέσα και το θυμάμαι σαν τώρα. Φοβερό καλάθι. Έχει πετύχει.
0: Είναι και η αθλητική ικανότητα, γιατί ο Παπαλουκάς ήταν ένα πολύ ψηλό γκάρντ. Αλλά playmaker κιόλας, έτσι. Αλλά είναι και ο τρόπος ο οποίος άφηνε την μπάλα στο καλάθι ο Παπαλουκάς. Το που σημάδευσε όλη του την καριέρα, έτσι. Αυτός ο τρόπος που έμπαινε μέσα και δεν καταλάβαινες πως έχει φτάσει μπάλα εκεί.
1: Αλήθεια.
0: Πότε έχει κάνει το release. Οπότε έτσι κέρδισε και την αθλητικότητα των Γάλλων που τρέχαν και δεν τον φτάνανε.
1: Σωστά.
0: Ή δεν καταλαβαίνανε που πάει.
1: Ναι.
0: Και βέβαια φτάσαμε στην τελευταία φάση του αγώνα. Η Ελλάδα είναι 2 πόντους πίσω. Έχει καταφέρει και έχει φτάσει το παιχνίδι αυτό πια σε μία κατοχή.
1: Στην κόψη.
0: Στην κόψη του Ξηραφιού. Όλοι περιμένουν ότι η Ελλάδα θα πάει για δίποντο. Δεν περιμένουν να θα συμβεί κάτι τέτοιο. Mm. Και την πάσα τη δίνει ο Νίκος Ζήσης αν δεν απατώμε.
1: Ο Ζήσης κάνει το drive, επίτηδες για να τους τραβήξει όλους μέσα. Την κατάλληλη στιγμή φρενάρει, γερνάει, βρίσκει τον Διαμαντίδη στο τρίποντο, πάρ' το μέσα.
0: Ακριβώς, γιατί και οι ίδιοι Γάλλοι περιμένανε ότι θα πάμε για ένα drive,
1: μπράβο.
0: Να εσωφαρίσουμε και να τα δώσουμε στην παράταση.
1: Ναι.
0: Όμως ο Διαμαντίδης είχε διαφορετικό και ο Ζήσης φυσικά,
1: ναι.
0: Γιατί εκεί ήταν τώρα η κατάσταση και φτάσει στο σημείο η όλα ή τίποτα. Πάμε να το κερδίσουμε το παιχνίδι, δεν θα πάμε σε καμία παράταση.
1: Ναι.
0: Εδώ που το φέραμε και που τρέμουν τα γόνατά τους, θα τους τελειώσουμε τώρα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και παίρνει ο Διαμαντίδης την μπάλα και αυτός επίσης είχε αυτό το χαρακτηριστικό που το σου του Διαμαντίδη είναι λίγο, ξέρεις, είναι και λίγο παράδοξο το προσουτάρι.
1: Όλο του το στυλ.
0: Ναι, όλο το στυλ. Mm. Αλλά η μπάλα συνήθως μέσα πήγαινε, αυτό θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές και με τον Παναθηναϊκό δηλαδή, αλλά φυσικά και με την Εθνική.
1: Ναι, γιατί δεν είχε ρε παιδί με αυτή την πλαστικότητα στο σουτ. Ο Διαμαντίδης νομίζω ότι σήκωνε σκοντάρι να βαρύσει καμιά κατσαρίδα. Λοιπόν, σκοτώταν ο λόγο, μπαμ, πάρ' το. Αλλά ήταν φοβερός. Κοίταξε
0: πόσο σημαντικό έτσι να έχεις πάντως στην ομάδα σου έναν δίμετρο playmaker,
1: ναι.
0: Θοδωρή Παπαλουκά, αυτό που λέγαμε.
1: Και έναν άλλο, και έναν Διαμαντίδη.
0: Έναν playmaker shooting guard, γιατί ο Διαμαντίδης ήταν κόμπο. Ο οποίος ήταν 1,96 έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι τρομακτική πολυτέλεια. Για μια ομάδα να έχει.
1: Και με ποιότητα και με μυαλό μπασκετικό και ιδιοκάτσε.
0: Ακριβώς, γιατί όταν πια φτάνει ο Διαμαντίδης να σουτάρει τρίποντο, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις. Και λόγω του σουτ και με τον τρόπο που σουτάρει, αλλά επειδή είναι και ψηλός. Και επειδή την μπάλα την έφερνε από ψηλά, άμα θυμάσαι το σουτ ήταν από ψηλά.
1: Από ψηλά, πάντα.
0: Ναι,
1: πάντα.
0: Και έτσι λοιπόν καταφέρνει και βάζει αυτό το τρίποντο. Και εντάξει, νομίζω από τις μεγαλύτερες στιγμές που έχουμε ζήσει. Οι πανηγυρισμοί ήταν αδιανόητοι εκείνη τη μέρα. Θυμάμαι να ουρλιάζουν πάλι στις γειτονιές. Ήταν εφάμιλο του 87 αυτό.
1: Ναι, λαϊκός ξεσηκωμός.
0: Λαϊκός ξεσηκωμός, χωρίς πανηγύρια βέβαια, δεν βγήκανε στους δρόμους. Αλλά όχι. Άκουγες παντού, σε όποια γειτονιά κι αν ήσουν, άκουγες να φωνάζει κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Είναι τώρα η ένταση και τι μπορεί να σου προσφέρει το μπάσκετ, κυρίως όταν κρίνεται σε ένα τέτοιο σουτ. Είναι μεγάλες στιγμές αυτές.
1: Βέβαια, ρε.
0: Μεγάλες στιγμές. Γι' αυτό όπως είπες, είναι και που πολύ καλά είπες το πόσα views έχει αυτό στο YouTube ενδεχομένως και πόσες φορές το ξαναβλέπουν. Εμείς που δεν ήμασταν έτσι ούτε Παρτιζάν ούτε είχαμε κάποια σχέση με τον Τζόρτζεβιτς.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές έχουμε δει το καλάθι του με την Παρτιζάν εναντίον της Μπανταλώνα, ήταν της Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό το τρίποντο της Παρτιζάν του 91. Είναι από αυτά τα καλάθια τα οποία σου αρέσει να τα βλέπεις, υποστηρίζεις δεν υποστηρίζεις τώρα αυτό που το έβαλε. Εμείς ευτυχώς έγινε με την ομάδα που υποστηρίζαμε, δηλαδή την εθνική τη δικιά μας. Και ζήσαμε αυτή τη μεγάλη στιγμή. Εντάξει, στον τελικό έφτασε η Γερμανία,
1: ναι.
0: Με πάρα πολύ ζόρι και πρόσεξε, αποκλείοντας το επίσης τεράστιο φαβορί, την Ισπανία, την οποία θα την αναφέρουμε γιατί και στη συνέχεια θα δείξει τη δυναμική της, και η Ισπανία μια φρέσκια και καινούργια ομάδα με πάρα πάρα πολύ μεγάλη δυναμική.
1: Έμπαινε και αυτή στη νέα περίοδο.
0: Κάνει τη μεγάλη έκπληξη η Γερμανία, προς δικό μας όφελος θα πω, γιατί οι Ισπανοί δεν μας ταιριάζανε.
1: Κακός μας
0: θα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολος ο τελικός για μας.
1: 100%.
0: Με τους Ισπανούς. Έτσι θεωρώ, αλλά αυτό είναι μια εικασία.
1: Αλλά και πολύ παρασκήνιο, τα γνωστά. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, δεν θα το πω παρασκηνιακά.
1: Εντάξει,
0: είναι ο τρόπος που παίζανε οι Ισπανοί και ότι πάντα μας μπλόκαρε.
1: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Δεν ξέραμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Και φτάσαμε λοιπόν στον τελικό με μια Γερμανία που είχε τον Νοβίτσκι βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
1: Πλέον.
0: Εκείνη την, ναι, εκείνη την περίοδο, αλλά είχε μόνο αυτόν. Ο Γιαννάκης ήταν, είναι ούτως ή άλλως μεγάλη γάτα, πάρα πολύ έξυπνος, ήξερε πως να το αντιμετωπίσει αυτό. Και είδαμε ένα μονόλογο στον τελικό. Ήταν μια πάρα πολύ εύκολη επικράτηση της Ελλάδας. Πάρα πολύ εύκολη.
1: Είχαμε πάρει και τεράστια καντάρια αυτοπεποίθηση από τον ημιτελικό. Καντάρια αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και, και αυτό είδες, η νεανική ορμή.
1: Ναι.
0: Από αυτά τα, από τα μικρά παιδιά. Γιατί ήταν μικρά παιδιά.
1: Είχαμε ψηλώσει.
0: 22-23 χρονών.
1: Είχαμε ψηλώσει απότομα χωρίς να έχουμε γίνει. Χωρίς να έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, φοβερό.
0: Ναι, και, και ξέρεις τώρα, αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο για τον αντίπαλο. Δηλαδή ο ενθουσιασμός σε, σε αυτές τις ηλικίες για τον αντίπαλο είναι, είναι πώς, μετά πώς θα το αντιμετωπίσεις. Νιώθουν άτρωτοι, έχουν και άγνοια κινδύνου. Ναι. Σταματάνε να σκέφτονται πάρα πολύ και μπαίνουν μέσα και σου λέει πάμε τώρα, πάμε, το έχουμε, το πήραμε. Δηλαδή θυμάμαι ότι μέχρι από τον ημιτελικό μέχρι τον τελικό υπήρχε μια σιγουριά σε όλους ότι θα κερδίσουμε τον τελικό, θα τον πάρουμε και πολύ εύκολα. Mm. Για την ιστορία να πούμε, Ζήσης 13 πόντους, Παπαλουκάς που πλέον είχε αναδειχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία, έκανε ένα τρομερό τελικό,
1: όντως,
0: Παπαλουκάς.
1: Όντως,
0: όντως. Με 6 ασίστ, 4 τρίποντα, 22 πόντους. Κακιούζης βέβαια εμπειρία, 11 πόντους με 2 τρίποντα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ο Ντικούδης 8 πόντους, ο Χατζιβρέτας 8 πόντους, ο Τσαρτσαρής 10, ο Διαμαντίδης μόλις 2, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Είχε κάνει τη δουλειά του στο στον προηγούμενο. Ο Σπανούλης επίσης μόλις 2, αλλά ο Σπανούλης γενικότερα, ο Μπουρούσης, ήταν παιδιά που και λόγω του νεαρού της ηλικίας έπαιζαν και λιγότερο σε εκείνο το
1: ευρωμπάσκετ. Και ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, και δεν παίρναν ακόμα τις,
1: τις πρωτοβουλίες.
0: Τις πολλές προσπάθειες. Γιατί σου λέει τώρα και ο Σπανούλης επίσης. Που ξέρει το παιδί, ήταν ηγέτης, αλλά ήξερε και να περιμένει ο Σπανούλης.
1: Βέβαια, ήξερε να τεράστιο υπομονή. Μέτρο, ήταν... μέτρο.
0: Με και υπομονή πολύ είναι μέτρο, τεράστια αρετή.
1: Μέτρο και πολύ σεβασμό.
0: Ακριβώς, πολύ μεγάλο σεβασμό.
1: Πολύ σεβασμό.
0: Γιατί και ο Διαμαντίδης ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερός του, ο Παπαλουκάς επίσης, αρκετά μεγαλύτερός του, ο Κακιούζης επίσης, δηλαδή ήξερε ότι εδώ έχουμε αυτούς και εμείς θα έρθουμε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέω.
0: Πάμε λοιπόν σε τραγούδι γιατί όντως ήρθαν αυτή την επόμενη χρονιά.
1: Όντως. Όλοι τους.

0: Να τα για τα σκαθάρια, για ρίξε.
1: Come Together, έτσι, 1969, από το άλμπουμ Abbey Road φυσικά, ναι. Αυτό το εμβληματικό άλμπουμ επίσης με το, τα τέσσερα σκαθάρια που περπατούσαν
0: ναι,
1: από τη διάβαση του Abbey Road.
0: Καλά που δεν περνούσε κανένας Έλληνας στην Oregon.
1: Είναι ύμνος αυτός, είναι ύμνος ούτως ή άλλως. Ό,τι και να πούμε, οχρεά πάλι, γιατί ξέρεις, όταν βάζουμε ύμνους δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Τα τραγούδια μιλάνε από μόνα τους. Φυσικά δεν διαλέχτηκε τυχαία, όπως και κανένα τραγούδι δεν διαλέγουμε τυχαία. Αυτό δηλαδή το σημαντικότερο για μια εθνική είναι αυτό, το να είναι όλοι μαζί, το come together.
0: Ναι,
1: να είναι
0: παρέ,
1: όλοι μια γροθιά.
0: Παρέ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης αυτό το ήξερε καλύτερα από όλους.
0: Αλήθεια.
1: Με αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά η μοναδική αλλαγή που θα κάνει σε σχέση με τα παιδιά που αναφέραμε του 2005 ήταν ο Μπουρούσης, που νομίζω για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να πάει να ακολουθήσει, και τη θέση του πήρε ο Σοφοκλής Χορτσιανίτης, που αποδείχτηκε βέβαια μια επιλογή όχι απλά σωστή, ήταν ο παίκτης που έκανε το μεγαλύτερο πάταγο.
0: Αν θυμάμαι τότε καλά, ο Γιάννης είχε κάποιες ενοχλήσεις. Αλλά πρόσεξε να δεις. Επειδή μιλάμε για την ποιότητα στον ανώτερό της βαθμό, γι' αυτό μιλάμε για μια φουρνιά ανεπανάληπτη. Ναι. Αντικαταστήσαμε τον Μπουρούση με τον Σκορτσιανίτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: έχεις έναν πάρα πολύ καλό σέντερ, ο οποίος. Ναι, και έχεις ήδη βέβαια τον Λάζαρο Παπαδόπουλο.
0: Και έχεις ήδη τον
1: Λάζαρο. Μέσα στην ομάδα.
0: Έτσι.
1: Και δηλαδή, αντικαθιστάς τον Μπουρούση και έχεις τη δυνατότητα να αντικαταστήσεις με αυτό το.
0: Με τον Σακίλο Νίλ.
1: Εγώ θα πω ότι είναι ένα
0: Νίλ των Βαλκανίων.
1: Ακριβώς.
0: Τι να λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Με μια πλαστικότητα την οποία τη ζήλευαν. Τι να πω. Παίχτες οι οποίοι ήταν 1,85 και 1,90.
1: Εδώ λοιπόν εγώ θα πω ότι η επιλογή του να κρατήσει ο Γιαννάκης την ίδια ομάδα, που πλέον έχει δέσει απίστευτα, έχουν και ένα χρόνο ακόμα εμπειρίας έτσι όλοι τους στις ομάδες τους, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο Ολυμπιακός κυρίως, ο Παναθηναϊκός και λιγότερο Ολυμπιακός, και μετά όμως και άλλες ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελώνα, βρίσκομαι εκεί τον Μιχάλη Κακιούζη, την Αμό Μόσχας, ο Φώτσης και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος αγωνιζόντουσαν εκεί. Ο Παπαλουκάς ήταν ήδη στην Τζεσεκά. Ο Ζήσης ήταν στην Βενετών Τρεβίζο, ακόμα πολύ δυνατή ομάδα. Και ο Βασίλης Πανούλης βέβαια, που τότε παίρνει και την μεγάλη μεταγραφή για το NBA και πηγαίνει στους Houston Rockets από τον Παναθηναϊκό.
0: Από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για μια πολύ, πολύ δεμένη ομάδα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και από το χρυσό μετάλλιο του 2002, γιατί εδώ πια μετουσιώνεται πια σε μια εθνική που έχει και εμπειρία πλέον, γιατί μπορεί να ήταν μικρά παιδιά, αλλά έχουν ήδη ένα χρυσό μετάλλιο στην τσέπη τους.
0: Βέβαια.
1: Την προηγούμενη χρονιά.
0: Μα γι' αυτό δεν μίλησα, ότι... ρε παιδί μου, για μπουστάρισμα που σου έλεγα στην αρχή, τον μπουστ και μπουστ και κάνα πλάκα. Μιλάμε για ενέσεις αυτοπεποίθησης.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το αφήνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Δράκος αυτό ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Δεν τους άφηνε δηλαδή να νομίζουν ότι είναι κάτι παραπάνω. Όπα και μέχρι εκεί τελεία. Πάμε παρακάτω.
1: Σε καμία περίπτωση. Και φτάνουν κιόλας και σε ένα μούντο μπάσκετ όπου πια δεν είναι το ίδιο εύκολο, να το πω εγώ.
0: Φυσικά.
1: Γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, αυτή η μεγάλη Αργεντινή, έτσι. Υπάρχει Γαλλία φυσικά, που ακόμα πιο δυνατή πλέον.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν Τούρκοι, υπάρχουν Γερμανοί, Ισπανοί φυσικά, που επίσης και αυτοί έρχονται με την ίδια λογική με τους Έλληνες. Φτιάχνουν μια ομάδα συμπαγή και αυτοί, και αυτό το come together ισχύει και για αυτούς.
0: Ναι.
1: Φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λόγω των απανωτών χαστουκιών που έχουν φάει σε Παγκόσμια και Ολυμπιάδα,
0: ναι,
1: αποφασίζουν πια να κατεβάσουν. Ναι, ό,τι καλύτερο έχουν. Φτιάχνουν δηλαδή ουσιαστικά μια dream team για τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Φτάνοντας κιόλας και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα πούμε και για το δικό τους ρόστερ. Να πούμε λοιπόν ότι η Εθνική ξεκινάει παίζοντας τον τρίτο όμιλο, όπου συμμετέχουν η Τουρκία, η Λιθουανία, η Αυστραλία, η Βραζιλία και το Κατάρ. Στον πρώτο αγώνα έχει πολύ εύκολη αποστολή, κερδίζει το Κατάρ πολύ άνετα και ξεκούραστα. Κερδίζει μετά τη Λιθουανία, που είναι πολύ μεγάλο
0: βέβαια,
1: παιχνίδι,
0: βέβαια,
1: τον όμιλο. Κερδίζει 81-76. κερδίζει τους Αυστραλούς επίσης σχετικά εύκολα. Δεν, καμία ομάδα δεν ήταν εύκολη εκτός από το Κατάρ. Κερδίζει τη Βραζιλία 91-80 και θυμόμαστε τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Πώς δεν θυμόμαστε.
1: Με τους Βραζιλιάνους, το τι συνέβη με το Βαρεχάο και πώς έβγαλε νοκάουτ ουσιαστικά τον Νίκο Ζήση για το υπόλοιπο του με τον μπάσκετ. Και εκεί θεωρήθηκε ήταν και πύριος νίκη, γιατί ο τραυματισμός ήταν πολύ σοβαρός. Το ξέραμε ότι θα τον χάσουμε για το επόμενο τουρνουά. Τον Νίκο Ζήση δεν ξαναπαίξει. Όπως και δεν ξαναέπαιξε, του έσπασε τη μύτη. Του έσπασε το πρόσωπο, του διαλύθηκε.
0: Του διαλύθηκε στην κυριολεξία, έτσι όπως το λες.
1: Ναι, και ήταν και ασκεμμένο βέβαια το χτύπημα. Ήταν ένα πολύ αντιαθλητικό παιχνίδι. Και βέβαια στο τελευταίο μάτς του ομίλου η Ελλάδα παίζει για την κορυφή. Θα έπαιζε πολύ σοβαρό ρόλο στην έκβαση του παγκοσμίου. Βγαίνοντας πρώτη η Ελλάδα, κερδίζοντας τους Τούρκους με 76-69 και παίρνοντας την πρώτη θέση αίτητη λοιπόν η Ελλάδα. Και φτάσαμε λοιπόν στα νοκάουτ όπου η Ελλάδα πια παίζει με τους Κινέζους.
0: Σωστά.
1: Οι Κινέζοι είχαν βγει στον τέταρτο ομίλο στην τέταρτη θέση. Θυμόμαστε ότι είχαν τον Μιν Γιάο. Αυτό το θηρίο, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό που πήγε στο. Που είχε πάει και στο.
1: Που ήταν στο Houston Rockets, έπαιζε στους Rockets. Και εντάξει, αλλά δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Και επίσης ο Μιν Γιάο ήταν πάρα πολύ αργός. Με αποτέλεσμα, για την Ελλάδα ήταν βούτυρο στο ψωμί της, με πολύ γρήγορους και αθλητικούς παίκτες, να μπορέσει και να εξουδετερώσει τελείως το πλεονέκτημα.
0: 30 πόντους είχαμε κερδίσει, μου φαίνεται.
1: Κερδίσαμε, ναι, κερδίσαμε 31 πόντους. Ήταν πανεύκολη επικράτηση. Και φτάσαμε λοιπόν στα προημιτελικά.
0: Με τη Γαλλία.
1: Ακριβώς. Που εκεί περιμέναμε ότι οι Γάλλοι πάλι θα μας περιμένουν στη γωνία.
0: Και τους καθαρίσαμε σαν αυγό.
1: Μπράβο. Και τους καθαρίσαμε σαν, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: τους καθαρίσαμε με πολύ μεγάλη άνεση.
0: 20 πόντους είχαμε κερδίσει. Πόσο τους είχαμε κερδίσει.
1: Ναι, κερδίσαμε. Ναι, 17 πόντους 73-96. Πολύ εύκολη επικράτηση. Πολύ ευκολότερη. Αλλά ήταν σαν να τους έχουμε πάρει τον αέρα.
0: Εντελώς.
1: Σαν να ξέρουμε πώς να τους αποσυντονίσουμε.
0: Καταρχήν,
1: δηλαδή,
0: ότι
1: τους κάναμε τα τελευταία δύο λεπτά.
0: Θυμάμαι σαν τώρα που όλοι λέγαμε ότι οι Γάλλοι λέγαν καλά, αρέσει. Τόσο μάτι με αυτού πέσαμε.
1: Ναι.
0: Οι Γάλλοι ήταν που είχαν το πρόβλημα. Ένα φοβερό.
1: Είχαν τεράστιο πρόβλημα.
0: Τεράστιο. Την ίδια ώρα το θυμάμαι ότι έκανε περίπατο η Ισπανία με την Λιθουανία και η Αργεντινή.
1: Η Ισπανία κέρδισε. Ακριβώς.
0: Και η Αργεντινή την Τουρκία.
1: Η Αργεντινή την Τουρκία που ήδη είχε αποκλείσει. Η Τουρκία με τους Σλοβαίνους είχε κάνει τεράστια νίκη.
0: Ναι.
1: Και οι Σλοβαίνοι ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν τους Γερμανούς. Τέλος πάντων φτάνουν πολύ εύκολα στα ημιτελικά. Και εκεί λοιπόν έχουμε πει ότι πολύ ωραία, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε το χάλκινο μετάλλιο και ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας, που ήταν ούτως ή άλλως ένα τεράστιο μάτς. Περισσότερο φοβόμασταν την Αργεντινή, όπως θα θυμάσαι. Και ξεκινάει αυτός ο αλυσμόνητος ημιτελικός. Να είδες, είπα κατά λάθος τελικός, γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια στο μυαλό μας πια είναι σαν να είναι παιχνίδια τελικής φάσης. Και είναι και το επιστέγασμα πια αυτής της φουρνιάς, αυτών των παιδιών. Αυτή η άγνοια κινδύνου που είχαν, βρεθήκανε πίσω στο σκορ στην αρχή με 10 πόντους. Δεν γυρνάει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι παίζανε σε άλλη ταχύτητα στην αρχή.
0: Βέβαια.
1: Είχαν μια αθλητικότητα.
0: Εγώ λέω ότι αυτοί οι 10 πόντοι και γενικότερα η επίδειξη δύναμης που έγινε από τους τέτοιους, θα το λέω πάντα, έχω δει 105.000 φορές αυτό το παιχνίδι. Στην κυρολεξία κοίμησε και αποσυντώνησε τους Αμερικανούς. Δηλαδή πίστεψαν ότι εντάξει ρε φίλε, μια ακόμη μέρα στη δουλειά, το job. Ό,τι και να γίνει, εντάξει τώρα πια Ελλάδα, τώρα τι καθόμαστε.
1: Ακόμα και αν χάσουμε για λίγο το προβάδισμα, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, το ξαναβρούμε.
1: Θα το πάρουμε πίσω.
0: Τους αποσυντώνησε τελείως, τους ξεκούρδισε κοστί και από εκεί και πέρα είναι... λες και έχουν πάει στην Χερσόνησο, στην Κρήτη, έχουν πλακώσει τα σφινάκια και βγαίνουν από τα μπαρ.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να αναφέρουμε ποια ήταν αυτή η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, παρόλο που όλοι θα την ξέρουν, αλλά πρέπει εμείς να την αναφέρουμε.
0: Ναι, πες το όνομα.
1: Γιατί έχει τη σημασία του. Λοιπόν, head coach φυσικά ήταν ο Μάικ Σιζεύσκι. Ναι, ήταν σχεδόν πια. Ναι, σαν ισόβιος προπονητής των ΗΠΑ και ένας προπονητής που αρισκόταν να παίρνει και δικούς του παίκτες. Ας πούμε ο Κέρκ Χάινριχ, τον Chicago Bulls, ήταν, ξέρεις, ένας παίκτης που του άρεσε.
0: Ναι.
1: Είναι παίκτης Ζεύσκη αυτός.
0: Ναι.
1: Μετά όμως είχαμε Αντουάν Τζέιμσον, Λεμπρόν Τζέιμς.
0: Εντάξει. Δεν το έχεις και παίκτα.
1: Στιν Μπάτλερ, Ντουέιν Βέιντ, Κρις Πολ, Κρις Μπος, Ντουάιτ Χάουαρντ, Έλτον Μπραντ, Καρμέλο Άντωνη και ολοκλήρωναν την ομάδα ο Τζο Τζόνσον και ο Μπραντ Μίλερ. Μιλάμε για πραγματικά Dream Team, για την επίσης μια ανανεωμένη εθνική. Έτσι, yeah, yeah. Δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό το ρόστερ. Και φυσικά πιστεύανε ότι έχουν ήδη μέσα Καρμέλο Άντωνη, Chris Bosh, LeBron James.
0: Καλά, τι λέμε τώρα.
1: Δεν χρειαζόταν κι άλλοι.
0: Και,
1: ναι, μόνο με αυτούς και τον Chris Paul. Μόνο με αυτούς θα κερδίσουν. Δεν χρειάζεται. Μόνο που θα τους δει ο αντίπαλος
0: θα
1: καταρρεύσει και θα κερδίσουν.
0: Αυτοί που πίστευαν ότι σου λέει ο αντίπαλος θα έρθει να πάρει αυτόγραφα και εμείς θα βάζουμε γαλάφια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η εθνική όντως ξεκίνησε άσχημα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ. Αλλά μετά άρχισαν να μιλάνε όλοι αυτή η δυναμική που είχε η εθνική. Η δυναμική της εθνικής σε αντιπαράθεση με αυτά τα μεγάλα αστέρια ήταν η ομαδικότητα, η σύμπνοια δηλαδή που είχαν, η άγνοια κινδύνου που είπαμε επίσης, γιατί ο Σοφοκλής είχε πραγματικά άγνοια κινδύνου.
0: Εντελώς.
1: Έμπαινε μέσα στη ρακέτα και ναι, εντάξει, δεν καταλάβαινε τι έκανε.
0: Τι να καταλάβει.
1: Όπως δεν καταλάβαινε τι έκανε και στην τρίτη περίοδο ο Δήμος Δικούδης.
0: Μπράβο.
1: Γιατί δεν είναι μόνο αυτή, είναι και το τι κάνανε όλοι οι παίκτες, έτσι. Mm. Εδώ βλέπουμε, εντάξει, ο Σπανούλης, δεν το συζητάμε, το Σπανούλη ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει ζωή.
0: Ναι, όντως.
1: Με την εθνική, έχει βάλει 22 πόντους σε 30 λεπτά, 3 στα 5 τρίποντα εδώ βλέπω, 3 στα 5 δίποντα, 7 στις 9 βολές, 19 efficiency, απίστευτο. Ο Παπαλουκάς επίσης βγάζει 20 efficiency μόνο με 8 πόντους,
0: Ναι.
1: Αλλά έχει δώσει 12 assist.
0: Αυτό που το πήρε μέσα από το στόμα.
1: Απίστευτος παίκτης ο Θοδωρής. Επίσης τρομερό μάτς έχει κάνει εκεί. Ο Σοφοκλής εννοείται. Με 14 πόντους. Δεν υστέρησε κανείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Κανένας. Να το πούμε αυτό. Δεν θα βρούμε πρωταγωνιστές στην εθνική. Ενώ φαινομενικά θα πει Σπανούλη σε Σοφοκλής, υπάρχουν σε κάθε περίοδο, το θυμάμαι αυτό, εμφανιζόταν και ένας άλλος.
0: Η καλύτερη επίδοση.
1: Στην τρίτη περίοδο ήταν ο Ντικούδη, στην τρίτη και την τέταρτη ήταν ο Κακούδης.
0: Είναι δύο φορές υπόδειγμα αυτή η νίκη. Μία γιατί είναι απέναντι στην Αμερική και μία γιατί, και η άλλη γιατί είναι υπόδειγμα ομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Στο σκοράρισμα, στις ασίστ, στην άμυνα, σε όλα. Υπόδειγμα ομάδας.
1: Υπόδειγμα ομάδας. Δεν το πιστεύανε οι Αμερικάνοι.
0: Καλά, φυσικά.
1: Εννοείται, δεν την πήρανε καθόλου καλά αυτή την ήττα. Mm. Κάνανε μέχρι και το ντοκιμαντέρ τώρα και η Redeem Team.
0: Ναι,
1: σε παρακαλώ, όντως τώρα. Κάνατε το ντοκιμαντέρ επειδή χάσατε από την Ελλάδα. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν τρέπεστε ρε λιγάκι. Επειδή χάσατε από την Ελλάδα.
0: Πάρτε,
1: αυτό
0: ρε,
1: είναι ένα
0: πάρτε και τρία τη νυχτά.
1: Ναι, δώσ' τους εκεί.
0: Δώσ' τους τρία τη
1: Λεμπρόνς. Τον είπανε Λεμπρόνς.
0: Ναι.
1: Τον είπανε Λεμπρόνς επειδή πήρε το.
0: Εντάξει,
1: χωνέψτε το.
0: Ναι.
1: Χάσατε από τον 23χρονο Σπανούλη, από τον 23χρονο. Από το παιδάκι το Σοφοκλή.
0: Δεν χάσατε και τη Σούδα.
1: Δεν χάσατε και δυστυχώς. Μακάρι να χάνετε τη Σούδα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εντάξει, κάνετε που κάνετε κουμάντο γενικότερα, αλλά ξέρεις, οι Αμερικάνοι έχουν αυτό.
0: Ναι, έχουν, ρε παιδί μου.
1: Νομίζουν ότι είναι σουπίριο στα πάντα.
0: Ναι,
1: και ήταν πολύ καλά αυτά τα μαθήματα που πήρανε.
0: Βέβαια.
1: Πολύ καλά αυτά τα μαθήματα και αυτή η υπεροψία πρέπει συνέχεια να τιμωρείται. Η υπεροψία πρέπει να τιμωρείται σε οποιοδήποτε.
0: Την ίδια ώρα σε ένα παιχνίδι που είχαν πέσει κορμιά και με πολλά παράπονα από τους Αργεντινούς, η Ισπανία κέρδιζε την.
1: Διαπυρός και Σιδήρου και με.
0: Με πολλά παράπονα. Και με πολλά παραπονιά.
1: Ναι, και με τραυματισμό του Παου Γκασόλ όμως.
0: Με τραυματισμό
1: που αυτό δημιούργησε πια. Εκεί δυστυχώς το χάσαμε.
0: Την πατήσαμε.
1: Εκεί φάνηκε η απειρία των παικτών. Οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν.
0: Εντάξει, χάσαμε ένα τελικό, ρε παιδιά. Παγκόσμιο ήταν και βγήκαμε δεύτερη για το Θεό.
1: Όχι, δηλαδή. Καλά, εννοείται, αλλά εκεί που έχεις φτάσει, καταλάβες, εκεί που έχεις φτάσει τώρα είναι.
0: Μετά την Αμερική δεν χάνεις από κανέναν. Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Ναι, αλλά γίνεται γιατί άμα χάσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, γιατί χάθηκε η αυτοσυγκέντρωση δυστυχώς. Χάσαμε πάρα πολύ εύκολα.
0: Χάσαμε και ενέργεια. Εγώ το πιστεύω, Κώστη.
1: Χάσαμε ενέργεια. Βάλαμε μόνο 47 πόντους. Δεν γίνεται. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες να βάζεις 101.
0: Ναι.
1: Και μετά από δύο μέρες να βάζεις 47 πόντους. Οι οποίοι Ισπανοί παιδιά παίξαν εκπληκτικά. Να το πούμε και αυτό.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, αξίζαν το χρυσό. Δεν το συζητάμε. Ναι, ούτε παραφιλολογία, ούτε
0: κοινωνική
1: θεώρηση, ούτε τίποτα. Οι Ισπανοί ήταν ισοπεδωτικοί στον τελικό. Μας κερδίσανε πολύ δίκαια και εύκολα. Είχαμε μια χρυσή ευκαιρία γιατί εμείς είχαμε, ήμασταν υπερπλήρεις. Εντάξει, ο Ζήσης, δεν παίζαμε με το Ζήση σε όλη την τελική φάση. Αλλά ήμασταν ουσιαστικά υπερπλήρεις και είχαμε και τον ενθουσιασμό. Δυστυχώς μας βγήκε σε κακό αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός. Παρόλα αυτά όμως, εγώ θα πω ότι η νίκη της Εθνικής εκ των ΗΠΑ παραμένει ως και σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.
0: Και τιμή και δόξα σε αυτήν την Εθνική, η οποία πέτυχε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το αφιέρωμα σήμερα. Τιμή και δόξα σε αυτήν την Εθνική που μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
1: 20 χρόνια μετά, έτσι. Είναι και.
0: Ναι.
1: Είναι και σημαδιακό, έχουν περάσει 20 χρόνια.
0: Έχουν περάσει 20 χρόνια και μένουν, η πορεία της παραμένει ανεξίτηλη. Ανεξίτηλη.
1: Ακριβώς. Και για τελευταίο λοιπόν κομμάτι, δεν έχω διαλέξει επίσης κάτι τυχαίο. Διάλεξα τον Dream On γιατί τον Aerosmith, ένα επίσης εμβληματικό τραγούδι. Σωστό. Αλλά αυτό που έκανε εκείνη η Εθνική και το 2005 και το 2006 είναι να δείξει σε όλους ότι δεν πρέπει να σταματήσεις να ονειρεύεσαι.
0: Αυτό είναι.
1: Οποιοδήποτε και αν είναι το όνειρό σου, οποιοδήποτε και αν είναι ο στόχος σου, ακόμα και αν φαίνεται ασύλληπτα αδύνατος να επιτευχθεί, εσύ πρέπει να ονειρεύεσαι. Πρέπει να ακολουθείς το όνειρό σου πιστά, με πολλή δουλειά, πολλή συγκέντρωση, χαμηλά το κεφάλι και όλα μπορείς να τα καταφέρεις.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είσαι υποχρεωμένος να ονειρεύεσαι. Είσαι υποχρεωμένος, αν θες να πας ψηλά. Αυτό δίδαξε και το δίδαξε με τον καλύτερο τρόπο αυτή η Εθνική. Χαιρετάμε με αυτό. Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι. Τα λέμε την ερχόμενη Παρασκευή, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Σας χαιρετάμε, ραντεβού ανανεώμενο για την ερχόμενη Παρασκευή πάντα την ίδια ώρα στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, εγώ Web Radio. Να περνάτε καλά, να αγαπάτε το μπάσκετ, να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την ερχόμενη Παρασκευή. Γεια σας.

Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για μία από τις πιο θορυβώδεις μεταγραφές αυτού του καλοκαιριού. Έναν άνθρωπο που άλλαξε πόλη, αλλά δεν άλλαξε χώρα, που έβγαλε τα πράσινα για να βάλει τα άσπρα μαύρα. Θεωρώ ότι ήδη έχετε καταλάβει ότι αναφέρομαι στον Τσέντι Όσμαν. Γεννηθεί στην ακτή της λίμνης Οχρίδας, εκεί που βρίσκεται η ομώνυμη πόλη. Ο Τούρκος έγινε παγκοσμίως γνωστός στο Cleveland, στις όχθες μιας άλλης λίμνης, στη Σύρη, μιας από τις ρηχότερες από τις λίμνες που βρίσκονται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Εκεί το παιχνίδι του δεν κρίθηκε ποτέ σταθερό για να γίνει ένας υπερχρήσιμος ρολίστας σε μεγάλο επίπεδο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Είχε περιόδους που έβγαινε μπροστά με πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά είχε και άλλες περιόδους που έμενε στην αφάνεια ή του ύψους του βάθους, που έλεγαν οι ίδιοι Αμερικανοί βλέποντάς τον. Ένας πολυσύνθετος πολυθεσίτης. Ανέλαβε και έβγαλε εις πέρας διάφορες αμυντικές, κυρίως αποστολές, στο NBA. Αυτό όμως, όπως αποδείχθηκε, δεν του ήταν αρκετό.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Το αστέρι της Έφες, λοιπόν, μετά από την περιπέτειά του στο NBA, ήρθε στη χώρα μας για τον Παναθηναϊκό με στόχο να κατακτήσει την ευρωπαϊκή κορυφή. Τέτοιες κορυφές τις είχε βρει μπροστά του όταν ήταν μικρός. Γεννήθηκε στις 8 Απριλίου του 1995 στην Οχρίδα, όπως σας είπα στον πρόλογο, λίγο πιο πάνω από τα Σκόπια. Ιδιαίτερη πατρίδα του τουρκικής καταγωγής μαμά του. Η μαμά είναι από τον Νόβι Πάζαρ, κοιτίδα των Σερβοβόσνιων Μουσουλμάνων. Αμφότεροι, μπαμπάς και μαμά, έχουν παίξει μπάσκετ σε τεχνικό επίπεδο. Ο Τζανέρ, ο μεγαλύτερος αδερφός του, ήταν αυτός που έσπρωξε το Τζέντι να δει λίγο πιο σοβαρά το άθλημα. Σε μια πόλη που κάποια στιγμή έφτασε να έχει 365 χριστιανικές εκκλησίες, μία για κάθε ημέρα του χρόνου. Εκεί πρωτοπερπάτησε, αλλά όπως λέει δεν θυμάται και πάρα πολλά. Στα τέσσερά του μετακόμισε στο Σαράγεβο και πηγαίνοντας δημοτικό γράφτηκε και στα Τσικό της Μπόσνα, στη θρηλυκή αυτή ομάδα της Βοσνίας. Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1979 και τρεις φορές, για όσους δεν θυμούνται ή δεν το γνωρίζουν, πρωταθλήτρια στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Στην αρχή απλά οι γονείς του ήλπιζαν να πάει εκεί και να χαρεί το άθλημα, να το απολαύσει.

Ούτε ο ίδιος για κάμποσα χρόνια έβλεπε το μέλλον του να διαγράφεται λαμπρό. Έπαιξε και ποδόσφαιρο ένα φεγγάρι, πιστεύοντας ότι εκεί θα έχει μεγαλύτερη τύχη. Ακόμη και από το βόλεϊ πέρασε. Σε ένα καλοκαίρι μέσα πήρε 8 πόντους. Έγινε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του και σε ηλικία 12 ετών τον είδαν και τον απέκτησαν οι άνθρωποι της ΕΦΕΣ. Ο τουρκικός σύλλογος έχει άκρες σε χώρες με μουσουλμανικό πληθυσμό, είναι λογικό. Ο υπεύθυνος στα μικρά κλιμάκια, ο Μπιλάλ Χαντούρου, ήταν αυτός που ασχολιόταν με τη Βοσνία. Τον πήρε στην Κωνσταντινούπολη και δούλεψε μαζί του, αποκαλύπτοντας λίγα χρόνια αργότερα ότι ο Τσέντι έδειξε προοπτικές για κάτι πολύ μεγάλο από την πρώτη ημέρα που ασχολήθηκαν στην πόλη με το παιδί αυτό. Ήταν υπερκινητικός και μέσα στις 4 γραμμές. Πρώτη φορά κάρφωσε στα 14 του χρόνια και του έγινε αιμονή να σκοράρει όσο το δυνατόν περισσότερες φορές καρφώνοντας. Κατάφεραν να τον ξεκολλήσουν βέβαια και να του βάλουν στο ρεπερτόριό του και άλλες κινήσεις και άλλους τρόπους να φτάσει στο καλάθι. Στα 16 του κλήθηκε στο Ευρωμπάσκετ Πέδων με την Εθνική Τουρκίας. Μέσος όρος 12,3 πόντι.

Το 2012 συμμετείχε στο τουρνουά Albert Schweitzer, ένα άτυπο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εκεί πήραν μέρος 16 εθνικές ομάδες. Βρέθηκε ο Φοντέκιο εκεί με τους Ιταλούς, ο Μιλουτίνοφ με τους Σέρβους. Ήμασταν και εμείς εκεί. Με μια ομάδα μεταξύ άλλων βρίσκονταν ο Μποχορίδης και ο Δημήτρης Αραβάνης. Ο Όσμαν ψηφίστηκε ο πιο ταλαντούχος παίκτης στο Μανχάιμ που έγινε αυτό το άτυπο παγκόσμιο. Αργότερα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18, δεν έκανε κάτι φοβερό. Βλέπετε, ήταν ένα χρόνο μικρότερος κιόλας από τους περισσότερους που βρίσκονταν εκεί και φυσικά καλύτερο τριάρι για τη διοργάνωση ψηφίστηκε ο Μάριος Γκριγκόνης, ο παίκτης που μετά συναντήθηκε με τον Τσέντι και ήταν παρέα στον Παναθηναϊκό. 18 χρονών ο πρωταγωνιστής του σημερινού επεισοδίου ήταν το 2013. Πήγε στο Ευρωμπάσκετ εφήβων και το κατέκτησε. Όμως εκεί που οργίασε ήταν ένα χρόνο μετά επί ελληνικού εδάφους.

στο Ευρωπαϊκό Νέον το 2014, όπου στην κορυφαία πεντάδα βρέθηκαν και ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Μπέιλι Ερνάν Γκόμεθ. MVP της διοργάνωσης όμως ήταν αυτός και πήρε και το τρόπαιο. Έβαλε κατά σειρά 24, 19 και 20 πόντους στα νοκάουτ παιχνίδια με Λιθουανία, Σερβία και Ισπανία αντίστοιχα. Ένας 19χρονος ήταν ο καλύτερος σε μια διοργάνωση για παιδιά 20 ετών. Ένας μοντέρνος forward που έπαιζε και στο 2 και ανέβαινε και στο 4 αν το ήθελε ο προπονητής του. Κατέβαζε την μπάλα, έστεινε τα plays, είχε 22% στο τρίποντο στο ευρωμπάσκετ αυτό που ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης, αλλά η ικανότητά του να βάλει την μπάλα κάτω και να την πάει στο καλάθι ήταν τρομερή. Προσγειωμένος και ως χαρακτήρας, συνειδητοποιημένος ως προς τον ρόλο του σε κάθε ομάδα, δέχθηκε να είναι ο αμυντικός εξολοθρευτής στην ΕΦΕΣ. Είχε πάρει και άνοδο εξάλλου στο ρόστερ από τα τέλη της περίοδου 12-13. Είχε ανέβει στην πρώτη ομάδα, αφού πρώτα πέρασε στη θυγατρική της δύο σεζόν την Περτεβνιγιάλ, που συμμετέχει στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία στην Τουρκία.

Στον τεμπούτο του με την Έφες, στο τουρκικό πρωτάθλημα, έβαλε 12 πόντους μέσα σε 7 λεπτά σε μια αναμέτρηση με την Γκαζιαντέπ. Και από εκεί και πέρα όλα ήταν δικά του. Με προπονητή τον Αγγέλου και ερχόμενος πίσω από τον Κώστα Βασιλιάδη, έκανε πρώτη φορά αισθητή την παρουσία του στην Ευρωλίγκα σε μια ήττα από τον Ολυμπιακό, του Μπαρτζόκα και του Σλούκα, σε Ρήνης και Φιλία, στο Φλεβάρι του 2014. Είχε βάλει 8 πόντους. Την επόμενη διετία είχε προπονητή τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο Ντούντα άρχισε σιγά σιγά να του δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο, εκτιμώντας τις πολλές δουλειές που έκανε πάνω στο παρκέ. Τη δεύτερη χρονιά, με τον Στράτο Περπέρογλου να έχει φύγει και να έχει πάει στην Μπαρτσελώνα, ο Τσέντι έκλεισε την παρουσία του ως ο κορυφαίος σε μια νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό με 12 πόντους και 4 rebound. Αλλά η πρόκριση για την επόμενη φάση χάθηκε για την Έφες σε ισοβαθμία από τον Ερυθρό Αστέρα.

Η αλήθεια είναι ότι ακόμη είχε κάμποσα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Και ας είχε ανέβει στους 7,9 πόντους, μέσο όρο, και κυρίως είχε ανέβει στο 38% στα τρίποντα από το 30% της προηγούμενης σεζόν. Πήγε καλά η συνύπαρξή του με τον Ζόραν Πλάνινιτς, βελτιώθηκε στο χειρισμό της μπάλας για να μην του την κλέβουν οι κοντύτεροι αντίπαλοι όταν οι προπονητές τον κατέβαζαν στο 2. Ήταν 2-3 και μέλος από το 14 στην Εθνική Ανδρών της Τουρκίας. Εκεί πήγε και στο παγκόσμιο. Τον επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν. Μαζί οι δυο τους και στο Ευρωμπάσκετ του 15, όπου ο Όσμαν έχει 12,7 πόντους μέσο όρο. Δεν έφτασαν στην οκτάδα, αλλά στη μεγάλη νίκη τους επί της Γερμανίας, τον Νοβίτσκι και Σρένταρ, ήταν πρώτο σκόρερ με 17 πόντους. Η τελευταία του χρονιά στην Ευρωλίγκα ξεκίνησε με ρεκόρ καριέρας 22 πόντων στην Ελλάδα σε μια εύκολη νίκη του Ολυμπιακού στο Ρήντσχε Φιλίας. Ολοκληρώθηκε δηλαδή εκεί όπου ένας από τους αγαπημένους του παίκτες, ο Βασίλης Πανούλης, έβαλε 22 με 6 ασίστ και έτσι ο Ολυμπιακός πέρασε με 3-2 την Έφεση.

Final Four δεν υπήρχε όπως καταλαβαίνετε. Το ίδιο και η προσπάθειά του να κατακτήσει ένα εγχώριο πρωτάθλημα με ένα κύπελο και ένα Super Cup την έβγαλε. Στους 5 προημιτελικούς που σας ανέφερα με τον Ολυμπιακό έβαλε 28 πόντους συνολικά. Πεσμένη μεσιόρη, ένιωθε ότι στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε να αντέξει για πολύ ακόμα και δεν έβλεπε να προοδεύει. Είχε επιλεγεί στον draft του 15 από τους Timberwolves που τον έστειλαν αμέσως στους Cavaliers και έτσι έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν το 31ο pick σε μια διαδικασία που ακόμα και τα 4 από τα 7 πρώτα ήταν μη Αμερικανοί. Ο Πορζίνγκης ήταν στο νούμερο 4. Ο Όσμαν πίστεψε ότι μπορούσε να γίνει ρολίστας σαν το Χεζόνι ας πούμε, που ήταν η πέμπτη επιλογή εκείνου του draft. Έτσι έγινε κάπως. Προσβιώθηκε στο Cleveland, το οποίο έδωσε 700 χιλιάρικα στην Έφες για τον buyout. 2017, ένα χρόνο δηλαδή μετά την κατάκτηση του μονάκριβου τίτλου του. Πήγαν στους τελικούς στα χρόνια που κυριαρχούσαν στην Ανατολή οι Cavaliers και οι Warriors στη Δύση. Είχαν τον Love, τον Tristan Thompson, τον J.R. Smith και μόλις είχαν αποκτήσει και τον Dwayne Wade για να κάνει παρέα σε ποιον άλλον στο μεγάλο.

Μόλις στη δεύτερη προπόνησή του, Όσμαν βίωσε τον εφιάλτη. Στο διπλό αντίπαλο του LeBron James, με τον οποίο δεν είχε προλάβει καν να συστηθεί. Σε μια φάση, ο LeBron πήγε γκαζωμένος και ο Τούρκος έκανε να τραβηχτεί, βλέποντας το κακό να έρχεται μπροστά του. Δεν το απέφυγε. Ο βασιλιάς πάτησε το πόδι του νεαρού Όσμαν, τραυματίστηκε στον αστράγαλο και φύγε βρίζοντας για τα αποδυτήρια. Ο Όσμαν ήθελε να ανοίξει γη να τον καταπιεί. Όταν έγινε αλλαγή, μάζεψε όλο του το θάρρος και πήγε και αυτός προς τα αποδυτήρια. Είδε το LeBron και του ζήτησε συγγνώμη. «Μην ανησυχείς, συνέχισε να παίζεις σκληρά», του είπε ο βασιλιάς και ο Όσμαν λυτρώθηκε. «Και έτσι παίζει, πηγαίνοντας δυνατά σε κάθε φάση, τελειώνοντας κάθε drive, φτιάχνοντας το σουτάκι του από μακριά. Δούλεψε πολύ, δούλεψε και στην άμυνα. Ήταν η ρεζέρβα του καλύτερου παίκτη του κόσμου. Και γι' αυτόν ήταν okay φυσικά, με 11 λεπτά μέσο όρο σε 61 εμφανίσεις. Πέρασε λίγο και από τα playoffs, σε μία ακόμα πορεία ως τους τελικούς του NBA. Σκούπισαν τον Golden State, ο βασιλιάς πήγε στους Lakers και ο βασιλιάς στη θέση του έγινε Όσμαν. Από το πουθενά βασικός. Εκτοξεύθηκε στους 13 πρώτους μέσο όρο. Με στατιστικό επίσης φοβερό τα 4,7 rebound και τις 2,6 assist. Είχε πάψει να είναι το παιδί για τα θελήματα. Είχε αρχίσει να τον αγαπάει το κοινό. Λάτρευαν την ενέργεια στο παιχνίδι του και όσα του έλειπαν ήξερε να τα καλύπτει.

παρέμεινε βασικός για άλλη μια περίοδο. Οριακά διψήφιο στο σκοράρισμα για άλλες τρεις. Και έμεινε στο Cleveland ως το 23. Από το 19 το ατομικό του ρεκόρ ήταν 29 πόντι. Τρία χρόνια μετά γύρισε μόνος του ένα μάτς με τους Pacers. Έβαλε 18 στην τέταρτη περίοδο. Μετά τον LeBron δεν είχαν δει άλλον παίκτη στο Ohio να σημειώνει τόσους πόντους σε οποιοδήποτε 12 λεπτό. Πήρε άλλα 6,8 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 23-24 στο Σαν Αντώνιο. Μια και η έλευση εκεί του Max Strus τον είχε σπρώξει στην πόρτα της εξόδου. Το εκεί είναι το Cleveland. Χαμηλή η πόντη του στο Τέξας, ο χαμηλότερος μέσο όρος από τη ρούκη σεζόν του 6,8. Έπεσε στα πέτρινα χρόνια της Έφε στην Τουρκία. Έζησε και εκείνα τον Cavaliers. Δεν μπορούσε να περιμένει να πέρασει τα ίδια και στο Σαν Αντώνιο. Του έκαναν μια κρούση οι Lakers, τον ήθελε πολύ η Real, η Partizan, η Efes, αλλά τελικά επέλεξε αυτόν που είχε κατακτήσει την Ευρωλίγκα.

Όπως είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ήταν το γλυκό μετά από το κυρίως μεταγραφικό πιάτο του Παναθηναϊκού. Ήταν το γλυκό που σέρβιρε το τριφύλι στον κόσμο του. Ήταν και μια απάντηση στον Ολυμπιακό, που λίγες μέρες πριν είχε ολοκληρώσει τη μεταγραφάρα του, τον Εβάν Φουρνιέ. Εκεί έγιναν όλα. Αρχές Σεπτέμβρη. Ξανάσμιξε με τον Έγκιν Άταμαν, προπονητή του και στο Ευρωμπάσκετ του 22. Είδε τον Ματίας Λεσόρ, τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ως συμπαίκτες πια. Αφού αμφότεροι ήταν επίσης παρόντες σε εκείνο το ευρωπαϊκό νέον στην Κρήτη που ο Όσμαν είχε θριαμβεύσει. Ο Άταμαν τον πιστεύει ως ολίγη. Η εμπιστοσύνη του δεν κλονίστηκε, ούτε μετά τις χαμένες βολές του Όσμαν κόντρα στη Γαλλία, στη φάση των 16 στο Ευρωμπάσκετ του 22. Η Τουρκία ήταν 2 πόντους μπροστά 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Όσμαν αστόχησε 2 φορές, ισοφαρίστηκαν και ο αποκλεισμός ήρθε στην παράταση. Εκεί του κόλλησαν την ταμπέλα του μοιραίου. Το 2019 έβαζε 20,4 πόντους στο παγκόσμιο. Είχε 0-2 από τη γραμμή, προτού ο Κρις Μίτλετον γράψει το 93-92 των Ηνωμένων Πολιτειών στην παράταση. Αποκλεισμός για τους Τούρκους από τον Όμιλο.

Στην Ελλάδα υπέγραψε συμβόλαιο για κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο. Χρειάστηκε απλώς ένα μικρό διάστημα προσαρμογής μέχρι να πάρει μπροστά. Διεκδίκησε πρώτο τίτλο στο αγαπημένο του Ηράκλειο και όντως κατέκτησε το κύπελο έχοντας 12 πόντους μέσω όρο στο Final Eight. Η κούπα στα δύο αράκια ήρθε λίγες ημέρες μετά την 20άρα που είχε βάλει στους 100 πόντους του Παναθηναϊκού επί της αγαπημένης του Όσμαν Έφες. Πιο μετά, για ένα ημίχρονο έπαιζε μόνος του τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, επίσης για την Ευρωλίγκα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον αγάπησαν, τον λάτρεψαν για το στυλ του, για την ταχύτητά του και γιατί πάνω απ' όλα όλοι βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι ο Τσέντι Όσμαν στο ανοιχτό γήπεδο με την μπάλα στα χέρια δεν έχει αντίπαλο. Από αυτό το καλοκαίρι είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ αυτοί που τον καμαρώνουν και ήδη τον έχουν δει να σκοράρει και να δίνει δύο νίκες. Μία στον ημιτελικό του Super Cup απέναντι στην πρώην ομάδα του και άλλο ένα γωνιακό τρίποντο στην πρεμιέρα της φετινής GBL απέναντι στη Μύκονο.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε ΕΟΚ Web Radio, ένα ακόμη άμεσο replay ξεκίνησε. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026. Βρισκόμαστε στο φινάλε της αγωνιστικής της Ευρωλίγκας και την παραμονή πριν από την έναρξη των εγχώριων διοργανώσεων, μάλλον την παραμονή της GBL, διότι η Elite ξεκινάει από σήμερα η Elite League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει ένα τριήμερο ή τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, με τις προηγούμενες μέρες εννοείται να είναι γεμάτες από μπάσκετ. Έχουμε την παρουσία των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης που έχουν ένα καταπληκτικό απόλυτο, το οποίο δοκιμάζεται απόψε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, υποδεχόμενος την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα, παρακαλώ, την έδρα της ΑΕΚ. 9 και 4 το μάτς για την Ευρωλίγκα, όπου η Σανέλ Αρένα είναι λίγο περίεργη για όσους φίλους της ΑΕΚ έχουν πάει και για όσους φίλους του Ολυμπιακού θα πάνε απόψε το βράδυ. Με τις πληροφορίες να λένε ότι αναμένεται αρκετός κόσμος. Θυμίζουμε, η Σανέλ Αρένα χωράει 9.000 και κάτι φιλάθλους. Το σήμα του Ολυμπιακού βρίσκεται στο κέντρο του παρκέ. Τα μπάνερ της ΑΕΚ έχουν αφαιρεθεί. Κάπου σε κάποια σημεία υπάρχει το έμβλημα του Ολυμπιακού και αλλού. Αλλά υπάρχουν και αυτά της ΑΕΚ, τα οποία δεν μπορούν να αφαιρεθούν και δεν γίνεται να αφαιρεθούν, διότι είναι προσαρμοσμένα σε εισόδους και τα λοιπά. Οπότε θα υπάρχει λίγο έτσι ένα περίεργο συνέστημα για τους φίλους του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και για τους φίλους της ΑΕΚ που όταν θα πάνε σε Σανέλ Αρένα, αν έχει απομείνει κάτι του Ολυμπιακού, έστω και σε κάποια γωνία. Θυμίζουμε και χθες υπήρχε η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 92-74 το τελικό σκορ. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Είναι η καλύτερη εκκίνηση που έχει κάνει εδώ και 19 χρόνια. Θα έχουμε βέβαια χρόνο να τα πούμε περισσότερο με τον Γιώργο Βαλαβάνη. Παρέλειψα βεβαίως να συστηθώ. Πίσω από το μικρόφωνο Γιώργος Βαλαβάνης και Μιχάλης Γκυλένογλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, με συγχωρείτε, είναι ο Γιώργος Τσιβγενίδης και ο Δημήτρης Ομελίσης. Έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους και σήμερα στο 2ωρο μέχρι τις 4. Έχουμε τον γκάρτ του Ηρακλείου, τον Βασίλη Μουράτο, αλλά έχουμε και τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά και μέλους της FIBA σε ένα εξαιρετικό project το οποίο τρέχει ο Ανδρέας Γκλινιαδάκης, το Players Experience. Θα μας εξηγήσει γι' αυτό και πολλά. Θα μας πει και για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, στο οποίο ήταν εκεί για αυτό το πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να δει όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης. Γενικότερα θα έχουμε πολλά πράγματα για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, για Ευρωλίγκα, για FIBA Europe Cup, για Euro Cup, τα πάντα. Γενικότερα ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται, που λέει ο λόγος, και έχει πορτοκαλί μπάλα, θα μας απασχολήσει στο επόμενο 2ωρο.

υπάρχει και μια είδηση βεβαίως που αφορά Έλληνα προπονητή. Η νέα ήττα της Αρμάνι, μια Αρμάνι η οποία έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να φτιάξει ένα πολύ καλό ρόστερ, δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα, με τους Ιταλούς να έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με ήττες, εκεί που προφανώς δεν το περίμεναν, έχουν ρεκόρ 1-3 σύμφωνα με τη βαθμολογία της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή, είναι στην τελευταία, στην 20η και τελευταία θέση, και έχουν ήδη ξεκινήσει τα δημοσιεύματα που λένε ότι η θέση του Πέπε Ποέτα είναι επισφαλής, και υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ιταλία τα οποία στέλνουν τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, μάλλον ονομάζουν καλύτερα να το πούμε έτσι, τον Γιάννη Σφαιρόπουλο ως φαβορί να διαδεχθεί τον Ποέτα. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι εκτός πάγκων Ευρωλίγκας, περιμένοντας την καλύτερη πρόταση. Η τελευταία φορά που δούλεψε σε πάγκο ήταν στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος τον απέλυσε τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή πριν από ένα χρόνο. Ήταν τότε η μεγάλη κουβέντα που το είπαν και παίκτες και προπονητές και δημοσιογράφοι κτλ., ότι ουσιαστικά ο Ερυθρός Αστέρας δεν έδειξε καμία υπομονή μπρος τον Σφαιρόπουλο, ενώ την ίδια στιγμή η ομάδα είχε πάρα πολλές απουσίες στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Ουσιαστικά, να το πούμε πολύ απλά, τον απέλυσαν χωρίς λόγο, ενώ θα μπορούσαν να περιμένουν λίγο να δουν πώς μπορεί η ομάδα να μεταμορφωθεί, να αλλάξει με τις επιστροφές των τραυματιών, που έτσι κι αλλιώς η έλευση του Ομπράντοβιτς, του Σάσα Ομπράντοβιτς, άλλαξε λίγο την εικόνα του Αστέρα. Αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι ότι ο Αστέρας την περσινή χρονιά, η περσινή χρονιά μάλλον του Αστέρα, ήταν πάρα πολύ κακή και στην Σερβία και στην Ευρωλίγκα. Οπότε καταλήγουμε ότι πάντα πρέπει να χρειάζεται υπομονή σε όλες τις κινήσεις. Η δεύτερη είδηση είναι αυτό που σας είπαμε και πιο πριν, οι συνεχόμενες ενημερώσεις του Ολυμπιακού για τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι θα πάνε απόψε στην Σανέλ Αρένα για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την Ανατολού Εφές. Θυμίζουμε, είναι η πρώτη εντός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού, η επίσημη εμφάνιση για τη φετινή χρονιά, και σε πρωτάθλημα και σε Ευρωλίγκα. Αντίπαλος η Ανατολού Εφές, η οποία δεν θα έχει το Mike James, ο οποίος υπέστη την προηγούμενη εβδομάδα ρήξη αχιλίου και υπολογίζεται ότι θα είναι εκτός για 7 με 9 μήνες, και ας λέει ο ίδιος ότι στους 6 μήνες θα επιστρέψει. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για να πάτε στην Σανέλ Αρένα, αν ακούει κάποιος φίλος του Ολυμπιακού που ενδιαφέρεται ή έχει εισιτήρια για το βράδυ. Νομίζω ότι πιο ασφαλής είναι μέσω οχήματος και από την Αττική Οδό, διότι οι άλλες επιλογές, ο προαστιακός και διάφορα λεωφορεία, δεν ξέρω σε τι κατάσταση συχνότητας θα είναι το βράδυ, γιατί εφόσον το μάτς είναι 9 και 4, η λογική είναι ότι γύρω στις 11 και κάτι θα τελειώσουν. Έτσι κι αλλιώς και ο προαστιακός σταματάει μετά από ένα σημείο. Οπότε τσεκάρετε λίγο καλύτερα τα δρομολόγια, μην πάτε χωρίς να τα έχετε τσεκάρει, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να μας ακούει μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της eokbasket.gr, αλλιώς από το Live24. Εννοείται, περιμένουμε σχόλια, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, απορίες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει. Εδώ είμαστε να το απαντήσουμε και να το συζητήσουμε.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη.
1: Είμαστε
0: συζητάγαμε
1: εδώ,
0: ναι. Έχεις κάνει την εισαγωγή στην εκπομπή. Έχουμε πει για καλεσμένους στον κόσμο μας.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Καλημένος και τα λοιπά. Ναι, μιλώντας για τον Ολυμπιακό, θα πούμε για τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον Μαρίνο τον Μπρίντεζη να μας κάνει έτσι μια μεγαλύτερη ανάλυση, εφόσον ήταν στο γήπεδο, όπως ήσουν και εσύ. Θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον Ολυμπιακό. Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Φυσικά δεχτήκαν ερωτήσεις και ο Νίκολα Μιλουντίνοφ αλλά και ο Τάισον Γουόρντ. Είναι μια δεδομένη κατάσταση. Αναγκαστικά θα παίξει ο Ολυμπιακός εκεί τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι να φτιαχτεί το στάδιο της Κεφυλίας, και πρέπει να ακολουθήσουν και οι φιλαθλοί του, οι οποίοι βεβαίως, όπως είπε πολύ σωστά ο Μιλουντίνοφ, πάνε σε κάθε μέρος της Ευρώπης τώρα, όχι ότι δεν θα έρθουν στην Σανέλ Αρένα, αλλά θέλουμε να δούμε αν το γήπεδο θα είναι γεμάτο σήμερα με αυτή την προοπτική, και μια προσαρμογή του Ολυμπιακού σε ένα γήπεδο το οποίο θα δίνει, όπως φαίνεται η συμφωνία, εγώ δεν το γνώριζα, σήμερα θα έχει την πρώτη του επαφή, δηλαδή κάνει προπονήσεις στο προπονητήριο, το πολύ ανακαινισμένο και πολύ όμορφο προπονητήριο στο στάδιο της Κεφυλίας, εκεί από την είσοδο των αθλητών, όπως μπαίνεις στο δεξί σου χέρι. Δεν είχα πάει ποτέ σε αυτό το γήπεδο, πήγα χθες λόγω της Media Day του Ολυμπιακού, και το πρωί, εφόσον είναι εντός έδρας ο αγώνας, κάνει το shoot around.
1: Ναι, το χαλάρωμα που λέμε.
0: Σαν να γνωρίζεις λίγο το παρκέ, τις μπασκέτες και τα καλάθια και τα ταμπλό και όλα αυτά. Είναι λίγο ιδιόμορφο. Δηλαδή χρειάζεσαι ένα διάστημα προσαρμογής. Παιχνίδι με παιχνίδι ουσιαστικά, γιατί είπαμε ότι δεν γίνονται εκεί προπονήσεις. Τώρα παίζει με μια αντίπαλο την ΕΦΕΣ, η οποία προέρχεται από ένα σοκ με τον τραυματισμό βεβαίως του Mike James, τον αντεκατέστησε με τον Payne. Χρειάζεται προσοχή το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού, και εφόσον δεν το δίνει στο στάδιο της Κεφυλίας, το οποίο έχει ασφαλιστικές δικλείδες επί σειρά δεκαετιών, είναι το σπίτι του Ολυμπιακού. Αναγκαστικά θα φιλοξενηθεί, είπαμε, για αυτούς τους επόμενους 5 μήνες, τουλάχιστον 5 μήνες.
1: Ναι, και βλέπουμε.
0: Να κρατήσουμε μικρό καλάθι, εμείς τουλάχιστον. Τώρα κάποιοι που είναι υπεραισιόδοξοι μπορεί να πούνε ότι θα τελειώσει το γήπεδο και το Γενάρη ή τέλος του χρόνου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί. Αλλά με τεχνικά θέματα, λέγανε οι παλιοί, όποιος δεν έχτισε.
1: Έτσι.
0: Και όποιος δεν μπάντρεψε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και το λέγανε για τα σπίτια.
1: Δεν είναι εύκολη δουλειά στο ΣΕΦ. Δεν είναι δηλαδή γκρεμίζω έναν τοίχο και τον ξαναστήνω και λέτε να παίξουμε. Είναι ζόρικο το πράγμα.
0: 100%. Είναι μια ανακαίνιση μαζί με την ενεργειακή αναβάθμιση, με τους εσωτερικούς χώρους, η αρένα που θα αλλάξει σχήμα, είναι σε ένα
1: που
0: οβάλ.
1: Είναι κοντά στη θάλασσα,
0: σε ένα οβάλ σχήμα, όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά βέβαια δεν ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες παίκτες του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Προέρχονται από αυτή την ήττα που δέχτηκαν με τον μπάζερ τρίποντο του Μάρκους Κάρ, και χρειάζεται να βγάλουν αντίδραση στο πρώτο, είπαμε, εντός έδρας παιχνίδι στην φετινή σεζόν, τέταρτη αγωνιστική μετά από 3 συνεχόμενα εκτός. Θα έχει και άλλα εκτός μετά ο Ολυμπιακός, πηγαίνει στη Βαλένθια και παίζει. Τώρα παίζει στη Βαλένθια την ερχόμενη Τρίτη.
1: Και μετά έχει Βαλένθια και Βαρκελόνη. Είναι
0: και
1: ισπανική
0: μετά έχει Βαρκελόνη,
1: εβδομάδα.
0: Αυτό ακριβώς. Κινείται η ομάδα με πτήση Charters, αλλά δεν πάβει να υπάρχει μια σχετική κόπωση. Τώρα υπήρχε μια σχετική απόσταση από το παιχνίδι με τον Ηρακλή μέχρι τώρα το παιχνίδι που θα δώσει σήμερα απόψε 9 και 4 το Τζάμπολ με την ΕΦΕΣ. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Γλυνιανδάκη να μιλήσουμε για EuroLeague, να μιλήσουμε για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, γενικότερα με τον Player Experience.
1: Βέβαια, είναι στο Player Experience, είναι το πρόγραμμα αυτό που έχει δημιουργήσει η FIBA, το οποίο αφορά αποκλειστικά την εμπειρία των παικτών. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πώς οι παίκτες αρχικά στο παγκόσμιο κύπελλο των Φιλιππίνων, οι άνδρες δηλαδή, και οι γυναίκες τώρα στο Βερολίνο, το πώς βιώνουν, τι κάνει μάλλον η FIBA έτσι ώστε να βιώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα οι παίχτες το, το τουρνουά. Mm-hmm. Και δεν το λέω να το βιώσουν υπό την άποψη ότι υπάρχει κάποιος και τους κάνει αέρα. Mm-hmm. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Είναι τα απλά πράγματα που κάποτε δεν ήταν τόσο δεδομένα. Mm-hmm. Δηλαδή, το να μην. Το λέω γιατί είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Ανδρέα Κλινιατάκη και θα μας τα πει και ο ίδιος. Απλά λέω μερικά bullets.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει από το παίκτης να μην, ή η παίκτρια να μην περιμένει στο αεροδρόμιο να, να πάρει κατευθείαν τη βαλίτσα. Ας πούμε, να μην έχει αναμονή στο αεροδρόμιο. Να μπει κατευθείαν στο δωμάτιο. Τα δωμάτια να είναι μονά.
0: Έτσι.
1: Να μην έχουν συγκάτοικο, γιατί και ο καθένας θέλει τη δική του ηρεμία και τη δική του, τη δική του έτσι, χαλάρωση, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν διάφορα σημεία στο γήπεδο τα οποία είναι σαν snack bar που μπορούν οι παίκτες να πάνε να χαλαρώσουν, να πιούν χυμούς, να φάνε κάποια snack. Να είναι μπάσκετ πιο χαλαρά.
0: Ωραία.
1: Θα μας τα πει, λέω,
0: θα μας τα πει και αναλυτικότερα ο ίδιος ο Ανδρέας.
1: Εγώ θέλω να προσθέσω πριν πάμε σε Ανδρέα Γλυνιαδάκη.
0: Βεβαίως.
1: Για Σανέλ Άρενα. Θα φανεί υπερβολικός ο φίλος του Ολυμπιακού. Δεν είναι, μην το πάρετε στραβά. Ωραίο είναι το σεφ. Έχω πάει και στο σεφ. Έχει τρομερή ατμόσφαιρα. Πήγαινα από μικρό στο σεφ να δω Ζάρκο, να δω Τάρπλεϊ κτλ. Και δεν είμαι Ολυμπιακός. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. πήγαινα να δω μπάσκετ. Όπως πήγαινα να δω και Παναθηναϊκό.
0: Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, όχι. Πραγματικά εγώ πάω να δω μπάσκετ. Δεν πάω να δω. Δεν με ενδιαφέρει ποιος παίζει. Αρκεί να παίζει ωραία ομάδα.
0: Έτσι.
1: Οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα πάνε στη Σανέλ Αρένα σήμερα και όσοι δεν έχουν ξαναπάει στη Σανέλ Αρένα θα τα χάσουν με την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί. Η Σανέλ Αρένα είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι μπασκετικό. Είχε πάλι, φιλοξενούσε την Πάλη, Παγκράτιο, κάτι Κραβ Μαγκά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, κάτι περίεργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λέω εκπείραζε ότι πήγαινε και τρία χρόνια καλύπτοντας το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τέσσερα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Τέσσερα χρόνια στη Σανέλ Αρένα. Από την αρχή της Σανέλ Αρένα πήγαινα. Η Σανέλ Αρένα είχε ένα χάρισμα. Με 4-5 χιλιάδες κόσμου. Μπορεί
0: έχει
1: να δημιουργηθεί
0: καλή ακουστική,
1: μία έδρα, ακριβώς, μία έδρα η οποία νομίζεις ότι πάνω το κεφάλι σου είναι 20.000.
0: Έχω πάει με την εθνική ομάδα.
1: Μπράβο.
0: Η
1: εθνική ομάδα όμως είναι
0: ήσυχη. Έχω πάει να δω βεβαίως UNICEF Trophy, Final Four.
1: Μπράβο.
0: Και σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, ότι έχει πάρα πολύ καλή ακουστική. Ένα πρόβλημα που εγώ έτσι το διαπίστωσα περπατώντας στο γήπεδο και κατεβαίνοντας σκαλοπάτια.
1: Είναι δεδαλώδες.
0: Νομίζω ότι είναι, κινδυνεύεις να πέσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνονται και μικρά τα σκαλοπάτια και κατηφορικά έχουν μια κλίση παράξενη.
1: Ναι, ενδεχομένως
0: από που μπαίνεις να φτάσεις, ξέρω εγώ, στα δημοσιογραφικά ή να πάω να κάτσεις στα επίσημα μια φορά που έχω κάτσει. Και δεν ξέρω για την οπτική. Νομίζω ότι
1: οπτική, εντάξει,
0: είναι καλή.
1: Καλή είναι οπτική.
0: Είναι
1: καλή. Καλή είναι οπτική. Και σου
0: θυμάμαι όταν μπήκε η ΑΕΚ εκεί ότι είχαν ένα πρόβλημα το πού θα τοποθετηθούν οι κάμερες.
1: Ναι.
0: Ώστε να μπορεί να έχει.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν το
0: πανοραμική,
1: γήπεδο.
0: Πανοραμική, δηλαδή.
1: Γιατί το γήπεδο δεν.
0: Πανοραμικά πλάνα, μπράβο, και να μην κρύβουν κάποια γωνία τα πλάνα. Ναι. Να μπορούν οι κάμερες, ο τηλεοπτικός φακός να κάνει την μετάδοση χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί ενδεχομένως το γήπεδο
0: είτε σηκωνόντουσαν δηλαδή ο κόσμος.
1: Δεν
0: από τη θέση του.
1: Τους ενδιαφέρε μόνο οι πάλι. Οι πάλι είχε τρία τατάμια
0: αυτό
1: στο κέντρο
0: αυτό
1: και είχε το πανοραμικό που έρθει τα τρία τατάμια. Και μετά ήταν κοντινό.
0: Είναι σταθερός ο αγωνιστικός χώρος στην πάλι. Βεβαίως είναι και στο μπάσκετ, αλλά οι παίκτες πάνε.
1: Όμως. Έχει κίνηση.
0: Έχει με τεράστια κίνηση.
1: Όχι, όχι, έχει κάνει πολύ
0: καλή. Σε πολύ μεγαλύτερο χώρο του αγωνιστικού χώρου δηλαδή. Πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από το ταπί.
1: Ναι, ακριβώς. Τατάμι.
0: Τατάμι, ναι.
1: Είναι, γενικότερα η ΑΕΚ έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το γήπεδο. Διότι όταν το πήρε δεν
0: αυτό
1: ήταν και στα καλύτερα.
0: Δεν συζητιέται.
1: Δεν ήταν και στα καλύτερα.
0: Δεν
1: του. Η λέξη χρέπει, όπως την έχουν χρησιμοποιήσει οι άνθρωποι της ΑΕΚ, δεν
0: είναι
1: δική μου έκφραση. Ταιριάζει απόλυτα. Έχει γίνει τρομερή δουλειά και θα το δει και ο Ολυμπιακός και από τις εγκαταστάσεις.
0: Μιλάμε ότι. Συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω, αλλά όταν το πήρανε. Δηλαδή το. Τους δώσαν το γήπεδο και συμφώνησαν να πάνε εκεί. Άνθρωποι της ΑΕΚ είπαν πήραμε τείχους. Πήραμε τείχους. Δεν φεύγανε επίσης οι ομοσπονδίες των βαρέων αθλημάτων εύκολα από εκεί.
1: Όχι.
0: Υπήρξε μια διαπραγμάτευση ότι εμείς έχουμε τα γραφεία μας εδώ και δεν μας ενδιαφέρει η ΑΕΚ.
1: Νομίζω
0: δηλαδή,
1: ακόμα υπάρχουν κάποια
0: γραφεία. Υπήρχε μια συνεννοησία και μια μη διάθεση συνεργασίας. Και για να γίνει αυτό το γήπεδο μπάσκετ. Πραγματικά πέρασε αρκετό διάστημα. Μετά αντιμετώπισε πρόβλημα με την οροφή του που έσταζε. Νομίζω ότι έχουν λυθεί αυτά τα θέματα.
1: Εννοείται ότι έχουν λυθεί, αλλά για να λυθούν
0: το κόστος ήταν αρκετά
1: είχε χαθεί
0: μεγάλο.
1: Ένα ολόκληρο παρκέ. Ένα παρκέ πήγε για πέταμα.
0: Αυτό
1: δηλαδή το παρήγγειλε, το πλήρωσε, ήρθε, βράχηκε, έσκασε Πάμε για καινούριο.
0: Φοβερά πράγματα. Και το κομμάτι της πρόσβασης, ναι, είναι υπάρχει μεγάλο αυτό, πρόβλημα. Συγκοινωνιακά δεν περνάει νομίζω ούτε πουλί. Όχι.
1: Πάνε, ναι, δεν
0: σε είναι απόσταση.
1: Το, ναι, δεν είναι το καλύτερο.
0: Το καλύτερο, πώς, όπως διάβασες εσύ στην ανακοίνωση της Sky Ολυμπιακός, είναι με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, έτσι ώστε και κυρίως από την Αττική Οδό, αν μπεις, νομίζω είναι η έξοδος 6-7,
1: νομίζω, ναι,
0: βγαίνεις...
1: Καρφί στο γήπεδο.
0: Να
1: μετά να φύγει, έχει ένα θέμα.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: έτσι.
1: Πρέπει να κάνει λίγο. Πρέπει να πα από το. Όχι, δεν διέ, πώς το λένε. Το Ταϊπέδ. Κάτι από ένα περίεργο,
0: ναι,
1: πέρασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο σε βγάζει κάτω από
0: και
1: μια
0: γέφυρα. Και να φύγουν επίση από την Αττική Οδό.
1: Αυτό, ναι, ναι, βέβαια.
0: Εγώ δύο φορές μπερδεύτηκα και μπήκα εκεί στο Μενίδη, λέγεται από κάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εκεί. Αν ολιώσει η Μενίδη, είναι όλε αυτέ οι περιοχέ. Και ξαναλέω και ο προαστιακό ακόμη.
0: Πήγα να χαθώ δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Αναγκάστηκα να βάλω το GPS, τους χάρτες.
1: Έτσι. Και αυτοί δεν ξέρω αν θα διαβάσουν.
0: Για
1: σωστά,
0: να επιστρέψω.
1: Από την αλήθεια. Και επίσης το είπα και στην αρχή, για προαστιακό, όποιος θελήσει να πάει, ήρωας θέλει να πάει γενναίος, να πάει με τον προαστιακό και λεωφορείο, τσεκάρετε τα δρομολόγια, γιατί σίγουρα μπρος στο αεροδρόμιο ο προαστιακός γύρω στις 9 η ώρα σταματάει. Δεν πηγαίνει μετά τις 9 η ώρα που θέλει.
0: Δεν έχει μετά.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει και στην αντίθετη. Δεν ξέρω αν ισχύει και στην αντίθετη κατεύθυνση. Οπότε δείτε το, όποιος ακούει και ενδιαφέρεται να πάει, ποτέ δεν ξέρετε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Έτσι.
0: Εσύ, ο λόγος δικό σου.
1: Για ποιο λόγο, γιατί μου δίνεις το λόγο. να καλησπερίσουμε τον Ανδρέα Γκλινιαδάκη, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ο Ανδρέας. Και φυσικά τον έχουμε καλέσει και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Να μιλήσουμε για το με τι ασχολείται πλέον αυτή την εποχή, σε αυτή την χρονική φάση, με το Players Experience, ένα πρόγραμμα της FIBA, και βεβαίως να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρ, όπως συνέχισε αίτητος, επέτυχε τέταρτη νίκη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει σήμερα με την ΕΦΕΣ. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε τον Ανδρέα, τι άλλο, με τον πρώην πρόεδρο φυσικά του ΨΑΚ. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πες μας λίγο για το Player Experience. Μου είπε μερικά πράγματα ο Μιχάλης εδώ στον αέρα, γιατί είχε τύχει να κάνετε μια συνέντευξη μαζί. Ναι, τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, πόσο καιρό ασχολείσαι και...
2: Είμαι από το 2003.
1: Ωραία.
2: Και το τελευταίο χρόνο είμαι ο υπεύθυνος του Players Experience Program της FIBA και είμαι σε μόνιμη βάση, ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι και την ανάπτυξή του και την εφαρμογή του σε όλα τα παγκόσμια event που κάνει η FIBA, σε όλες τις ηλικίες, αντρών και γυναικών, σε όλο τον κόσμο. Έχω την ευθύνη λοιπόν να κατευθύνω τις οργανώτερες χώρες και τα γραφεία της FIBA σε κάθε ήπειρο, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν σωστά και ως επιλογή του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA να έχει τους παίχτες σε προτεραιότητα. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν στην ουσία δίνει κάποια στάνταρ, αν θέλεις, κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει μια διοργάνωση που δεν αφορά μόνο την πόλη ή τον τρόπο διεξαγωγής, αφορά καθαρά και το κομμάτι της εμπειρίας των αθλητών σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον ακούγεται, δεν ξέρω στην πράξη πώς η δουλειά έχει αυτό, λες σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που κάνει η FIBA, και άνδρες και γυναίκες, προφανώς γίνεται διαζώσεις.
2: Γίνεται διαζώσεις μέχρι και, και με κάποιες επισκέψεις, μέχρι και, για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το Βερολίνο,
1: ναι,
2: που είναι το παγκόσμιο γυναικών τώρα, γιατί τώρα ετοιμάζουμε το παγκόσμιο αντρών που γίνεται στο Κατάρ.
1: Μάλιστα.
2: Στο Βερολίνο λοιπόν υπάρχει μια επίσκεψη που γίνεται ένα χρόνο πριν. Οι προϋποθέσεις επικοινωνούνται από τη FIBA με τον αντίστοιχο host που είναι η Γερμανική Ομοσπονδία. Υπάρχει κάποιος αντίστοιχος Players Experience Manager από την πλευρά της χώρας που το διοργανώνει, ο οποίος αναλαμβάνει να εφαρμόσει το πρωτόκολλο που εγώ στην ουσία θα του δώσω, και έχω την ευθύνη να το επιβλέψω όχι μόνο τους μήνες που προηγούνται της διοργάνωσης, αλλά και είμαι παρόν στο σημείο που γίνεται, δηλαδή κυρίως όταν αφορά αποδυτήρια, παίχτες, διαμονή, διατροφή, οτιδήποτε έχει να κάνει με την εμπειρία που βιώνει ο αθλητής. Είμαι λοιπόν εκεί για να το εφαρμόσω στην εκάστοτε χώρα την ώρα που γίνεται το event.
1: Υπάρχει teamwork, είσαστε ομάδα?
2: Πολύ σωστά, είμαστε ομάδα. Είμαστε ομάδα την οποία την ευθύνη έχει ο head of event της FIBA, ο υπεύθυνος δηλαδή για όλες τις παγκόσμιες διοργανώσεις. Είναι ο υπεύθυνος της ομάδας αυτής. Mm-hmm. Εγώ ηγούμαι της αντίστοιχης ομάδας που το εφαρμόζει και εκπαιδεύω Players Experience Managers για να το εφαρμόσουν σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν έχω και εγώ τη δική μου υποομάδα, αν θέλεις, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και ετοιμάζουμε την κάθε διοργάνωση, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ετοιμάζουμε το Κατάρ. Mm-hmm. Το Παγκόσμιο Αντρών θα γίνεται 27 στο Κατάρ.
0: Ανδρέα, αρχικά πες μας λίγο για την εμπειρία του Παγκοσμίου, όχι ως μπρος το project που ανέλαβες, γιατί είδα και φωτογραφίες που ανεβάζεις στα social media, τα είδες στα παιχνίδια όλα, δηλαδή το ζήσεις από κοντά το Παγκόσμιο Γυναικών. Και δεύτερο υποερώτημα, αν υπήρχε κάποια πρόκληση που έτσι, ή κάτι, να το πω έτσι, να πήγε στραβά, το οποίο έπρεπε να λύσεις και ήταν έτσι σαν πρόκληση για σας στο κομμάτι του Players Experience επίσης, σε αυτό.
2: Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ ωραία ερώτησή σου. Όλα πήγαν όπως τα οργανώσαμε. Το μόνο κομμάτι που ίσως από όλα αυτά που συζητήσαμε δεν έγινε αντιληπτό, γιατί για να το δώσω λίγο και πιο έτσι αυτά το πρόγραμμα, αφορά από την πτήση που θα πάρει μια ομάδα και πώς θα προσγειωθεί, πώς θα φτάσει γρήγορα και θα περάσει τον έλεγχο, αν γίνεται από ξεχωριστό gate, αν θέλεις, ώστε να έρθει γρήγορα στο ξενοδοχείο, τα δωμάτια είναι όλα πλέον σε ξενοδοχεία 5 αστέρων και είναι μονόκλινα. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και καλά κάνεις και αναφέρεσαι σε λεπτομέρειες.
2: Τι αφορά όλο αυτό. Επίσης, όλα τα λεωφορεία που μετακινούν τους αθλητές είναι ξεχωριστά για κάθε ομάδα, με ξεχωριστό branding, με WiFi, με παροχές μέσα. Υπάρχει το Players Lounge που είναι, αν θέλεις, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι που έχει προσθεθεί εδώ. Οι παίχτες έχουν ένα δικό τους lounge, το οποίο φτιάχνεται με φαγητό, με μουσική, με πάρα πολλά gaming, με live streaming, όλα τα παιχνίδια. Και είναι ένας χώρος που είναι φτιαγμένος μόνο για εκείνους, με αποκλειστική χρήση στο ξενοδοχείο που μένουν, το οποίο έχει τεράστια αποσκεψιμότητα και φέτος ήταν το καλύτερο που έχουμε διοργανώσει ποτέ στο παγκόσμιο των γυναικών. Και φυσικά τα αποδυτήρια των αθλητών, το οποίο έχει να κάνει με το πώς γίνεται το branding μέσα, το τι παροχές έχουν ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια, και φυσικά το πόσο μεγάλα μπορεί να είναι. Και σίγουρα το τελευταίο κομμάτι για τα αποδυτήρια είναι ότι οι παίχτες έχουν το δικό τους name tag, το οποίο πλέον έχει όλα τα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης, και με δική μου πρωτοβουλία έχει το λογότυπο, το όνομα και τον αριθμό της φανέλας και το παίρνουν μαζί τους φεύγοντας.
1: Ωραία αυτό. Εν ώψη Κατάρ, για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτόν τον κύκλο ερωτήσεων, για την, να ασχοληθήσουμε το πρόγραμμα, έχετε κάνει ήδη ταξίδι στο Κατάρ, θα κάνετε... πώς ανταποκρίνονται οι Άραβες?
2: Έχουμε ένα ταξίδι τον επόμενο μήνα, το οποίο στην ουσία θα έχουμε από κοντά όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα, που αφορούν και το Κατάρ, τα ξενοδοχεία και τα γήπεδα και όλες τις παροχές που αφορούν τους παίχτες και τη διοργάνωση. Ανταποκρίνονται πάρα πολύ θετικά. Είναι πρόθυμοι και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον από διοργανώσεις τέτοιου επίπεδου. Νομίζω ότι το πιο μεγάλο ατού είναι ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας τους διοργανώνει αυτά τα event, όπως το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, για παράδειγμα, που έγινε εκεί. Η εμπειρία λοιπόν των ανθρώπων που εργάστηκαν είναι τεράστια και είναι κάτι που θα χρησιμοποιήσουμε στο δικό μας πρόγραμμα, φυσικά μαζί με την οικονομική δυνατότητα που μπορεί να έχει το Κατάρ για να στηρίξει 32 ομάδες μόνο σε μία πόλη, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει.
1: Είναι
2: η πρώτη φορά που γίνεται.
1: Εγκυμονεί κάποιους ανησυχίες, κινδύνους αυτό το γεγονός? Ως πρώτη φορά ότι γίνεται με 32 ομάδες σε μία πόλη.
2: Θεωρώ ότι οι κίνδυνοι είναι πάντα ίδιοι όταν έχεις αθλητές υψηλού επίπεδου σε έναν χώρο, απ' την άλλη σε μία πόλη, όμως απ' την άλλη κάποιος δεν πάει στο Κατάρ εύκολα αν δεν πάει για τουρισμό ή για να δει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι στο κέντρο της Ευρώπης που κάποιος μπορεί να οδηγήσει, να έχει μια διαφορετική πρόθεση από το μέσο φιλαθλό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι στο κομμάτι της ασφάλειας είμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Ναι. Γιατί ξέρεις, δεν λέω κάτι καινοτόμο, η Μέση Ανατολή είναι ακόμα εμβρασμό, δεν έχει τελειώσει.
2: Αυτό πολύ σωστά λες, και να πούμε ότι πρέπει να περιμένουμε.
1: Όσο πλησιάζουμε, ακόμα έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας.
2: Εντάξει.
1: Υπάρχουν οι Χούθοι, υπάρχουν πολλά. Τα drones, υπάρχουν πολλά, τα οποία βεβαίως το Κατάρ ως κράτος πρέπει να αναλάβει την ασφάλεια ή να τη δώσει την ασφάλεια κάπου πολύ εγγυημένα, ώστε να μπορούν να κοιμούνται οι άνθρωποι και να μην έχουμε κανένα ήσυχη. Και βέβαια όσοι πάνε εκεί τώρα, πολλές αποστολές, ξένες από κάθε σημείο.
0: Όχι μόνο αυτό, από τη στιγμή που θα έχεις, μόνο που θα έχεις Team USA, λογικά έτσι, γιατί δεν είναι αυτή προγραμματικά, αυτή θα είναι νούμερο ένα στην ασφάλειά τους, που θα πάνε και τι θα κάνουν.
2: Η παρατήρησή σου είναι πάρα πολύ σωστή και νομίζω ότι αυτό είναι προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί ένα παγκόσμιο κύπελλο, να υπάρχει ασφάλεια.
1: Ναι.
2: Ειδικά να έχει ολοκληρωθεί, μάλλον να έχει τελειώσει, όχι να ολοκληρωθεί, να έχει τελειώσει ο πόλεμος για να μπορεί να γίνει ένα παγκόσμιο κύπελλο.
1: Έτσι ακριβώς. Με τον καιρό δεν μπακάνετε κάτι, με τις κλιματολογικές συνθήκες, για τη ζέστη, αλλά εντάξει, και την υγρασία που έχουν εκεί όλα τα αραβικά κράτη.
2: Σωστά.
1: Αλλά ευτυχώς το μπάσκετ διεξάγεται βεβαίως σε κλειστά γήπεδα.
2: Σωστά. Οπότε... Και τα ξενοδοχεία τους είναι παραπάνω από το μέσο όρο.
1: Ναι, όταν λες για πεντάστερα οπότε... ξενοδοχεία, μιλάμε για φοβερά facilities. Πάμε στη EuroLeague, κύριε Μιχάλη. Να μας πει τη γνώμη του.
0: Να μας πει, ωραία. Να ξεκινήσουμε αρχικά με τον Παναθηναϊκό που έπαιξε χθες. Δεν ξέρω αν κατάφερες να το δεις στο ματς, Ανδρέα.
1: Βέβαια το είδα. Ήταν καλεσμένος και στην
0: Τέλεια, τέλεια. Μια χαρά. Για πες λοιπόν, τι βλέπεις για Παναθηναϊκό?
2: Βλέπω...
1: Τι έχεις δει από τα τέσσερα παιχνίδια και βεβαίως εντάξει, πιο νοπή έτσι, αποτίμηση είναι το χθεσινό παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο ότι ήταν ο καλύτερος, δεν το συζητάμε, μία από τις ομάδες φαβορεί να πάνε στο Final Four, η Φενέρ.
2: Βασικά ο Παναθηναϊκός χθες έδειξε για ακόμα μία φορά απέναντι σε ένα πολύ πιο δυνατό αντίπαλο από ό,τι είχε παίξει μέχρι τώρα. Έδειξε λοιπόν ότι έχει τεράστιο πλωστάσιο, ότι έχει ατελείωτο μάλλον και ότι μπορεί να παίζει εναντίον οποιασδήποτε ομάδας μία και δύο φορές τη βδομάδα αν χρειαστεί και κάθε φορά να έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Το πιο σημαντικό από όλα νομίζω ότι είναι η χημεία και οι ρόλοι που έχουν δοθεί από τον Ομπράντοβιτς στους παίχτες και είναι όλοι ευχαριστημένοι με αυτό. Και ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι επίσης, θα έλεγα, σύγχρονος. Παίζουν ένα μπάσκετ που παίζεται σήμερα. Με ταχύτητα, με παιχνίδι μέσα στο low post και έξω, με μακρινό shoot και κυρίως με παραπάνω από ένα χειριστές αν χρειαστεί. Νομίζω ότι είναι πολύ σύγχρονο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και γι' αυτό θα πάει μακριά, γιατί έχει και πολύ καλούς σκόρερ, αλλά κυρίως έχει και όλους αυτούς τους καλούς σκόρερ να παίζουν άμυνα, το οποίο ήταν και αν θες ένα κίνητρο αν θα γίνει όχι με τόσους αστέρες σε μια ομάδα. Σωστό. Αν θα θελήσουν να παίξουν άμυνα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Ανδρέα, επειδή το ανέφερες και το έχουν αναφέρει και όλοι με τους ρόλους. Εσύ λοιπόν το έχεις ζήσει σε μια ομάδα, του έρχεται ο προπονητής και σας λέει, κύριοι, αυτή είναι η ρόλη σας. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι για ένα παίχτη να αποδεχτεί ένα ρόλο που μπορεί να μην του αρέσει στο 100%, γιατί θα έχει λίγη περισσότερη αγκαρία, μπορεί να έχει λίγη περισσότερη άμυνα, να έχει λιγότερη επίθεση. Δηλαδή, βλέπουμε παίκτες όπως ο Μπάντιο να αφήνει στην άκρη την επίθεση, γιατί πρέπει να παίξει άμυνα. Το ίδιο έκανε χθες ο Μπόγκα. Έχουν αποθεώσει όλοι τον Μπόγκα δικαίως, διότι ο Μπόγκα έχει κάνει ματσάρα στην άμυνα, αλλά μπροστά δεν έχει βάλει τίποτα. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι για ένα παίχτη να αποδεχτεί το ρόλο του, αν δεν του αρέσει έτσι.
2: Ναι, καταρχήν να σου πω ότι δεν έχεις επιλογή. Ξεκινάμε
1: σωστά,
2: από αυτό.
1: Σωστά.
2: Και δεύτερον, όταν είσαι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και κερδίζει, δεν τα παίζεις. Θέλεις σε κομμάτι της και θέλεις να διεκδικήσεις και λίγο εγωιστικά μεταξύ των συναθλητών σου, δηλαδή το ρόλο σου, και να τον κρατήσεις, το οποίο είναι το πιο δύσκολο. Να μπορείς να είσαι σταθερός, είτε χρειάζεσαι 5 λεπτά, είτε χρειάζεσαι 20 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας, από τη στιγμή που γράφεις το συμβόλαιο, τι θες στη διάθεση του προπονητή. Υποτίθεται, αλλά όχι, δεν είναι και βέβαιο, έχει γίνει μια συζήτηση με τον προπονητή πιο πριν, ότι εγώ σε θέλω για αυτό, το α, το β, το γ, το δ. Ή σε θέλω για το α και το β μόνο.
2: Έχει γίνει αυτή η συζήτηση και τις πιο πολλές φορές γίνεται, όμως υπάρχει και κάτι άλλο, ότι σου δίνεται ευκαιρία να παίξεις και αν τα καταφέρεις και πας καλά στο ρόλο που θα σου δοθεί, χωρίς να στον εξηγήσουν απαραίτητα, μπορείς να συνεχίσεις και να έχεις αυτό το ρόλο και στα επόμενα παιχνίδια. Και νομίζω ότι καμιά φορά είναι έτσι άτυπο αυτό, δηλαδή δεν έχει πάντα επεξήγηση, αλλά σαν επαγγελματίες που είμαστε όλοι καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα το τι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Γιατί αν δεν το καταλάβουμε, είμαστε εκτός ομάδας. Είναι πάρα
1: και
2: πολύ απλό.
1: Αυτό που βλέπουμε, Αντρέα, στον Παναθηναϊκό το φετινό και βεβαίως που δεν είδε το είδαμε στην πρώτερη τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, είναι οι ευκαιρίες, η εμπιστοσύνη, το μπες και απέδειξέ μου ότι σου έχω δώσει φανέλα σε αυτήν την ομάδα, στους Έλληνες παίκτες. Το λέω σε σένα που έχεις διατελέσει βεβαίως και πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων παικτών, γενικώς βεβαίως των παικτών, αλλά κυρίως βεβαίως των Ελλήνων παικτών, που έχουμε φτάσει πλέον στους 7 και ως εκ τούτου στους 6 μάλλον, και υπάρχει μια διάθεση. Το ανέκοψε η Ελληνική Ομοσπονδία και φέτος τους 7 παίκτες. Έχουμε το 6-2 πλέον από πέρσι. Τους Έλληνες παίκτες τους αναζητούμε. Δεν θα μπούμε τώρα στη συζήτηση ευθυνών, αν έχουν δουλέψει πολύ, λίγο, μέτρια κτλ. Πάντως τους αναζητούμε και υπάρχει και θέμα για την εθνική μας ομάδα, για τη δεξαμενή της, με το φανάρι του Διογέννη. Τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό και πώς το βλέπεις πια εσύ που έχεις αποχωρήσει, έχεις κρεμάσει φανέλα, παπούτσια, εκτός αν πας και παίζεις μπάσκετ?
2: Καμιά φορά παίζω. Αυτό που είναι ουσιαστικό εδώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός πέρυσι δεν είχε και πρόπερση, δεν είχε αρχή, μέση και τέλος. Και ήταν πολύ δύσκολο για ένα επαγγελματία παίχτη, ο οποίος είχε χρόνια εμπειρίας, να βρει το ρόλο του. Πόσο μάλλον για ένα μικρότερο σε ηλικία που δεν είχε την εμπειρία αυτή.
1: Σωστό.
2: Φέτος αυτό δεν ισχύει και βλέπουμε ότι όποιος παίζει και παίρνει συγκεκριμένο ρόλο, όπως οι μικροί παίκτες ή όπως οι Έλληνες, όπως είπες, είναι πολύ ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνουν. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτοματισμοί και έτσι είναι και για αυτούς πιο εύκολο, αν θέλεις, να κάνουν αυτό που πραγματικά ξέρουν καλύτερα, χωρίς να εκτίθονται αλλά και να βοηθάνε ουσιαστικά. Τώρα, αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ σήμερα, και είναι μεγάλη χαρά γιατί μπορεί να φέρει πάρα πολλά παιδιά στο γήπεδο, και λόγω του Άρη και του ΠΑΟΚ που έχουν αλλάξει τελείως το στάτους τους, αλλά και λόγω του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, είναι ότι παίζουν σε κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ, με πάρα πολύ καλούς προπονητές πλέον και καλούς παίχτες. Αυτό όμως που δεν βλέπουμε είναι την αντίστοιχη επένδυση σε ακαδημίες των συλλόγων αυτών, στον βαθμό που θα έπρεπε ή συγκριτικά με το μπάτζετ που μοιράζουν στο κομμάτι της βασικής ομάδας. Προτιμάνε δηλαδή να πάρουν ένα παίχτη έτοιμο παρά να τον δημιουργήσουν.
1: Να τον παράξουν, ναι.
0: Δεν έχουν υπομονή ουσιαστικά για αυτό το πράγμα, να περιμένουν 3-4 χρόνια.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά εδώ και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Σκεφτείτε λοιπόν μια ομάδα που έχει μπάτζετ 40 εκατομμύρια να έδινε το 1%.
1: Δεν υπάρχει η ίδια οικονομική φροντίδα στις ακαδημίες τους. Αυτό είναι το ζούμε.
2: Ακριβώς και δεν υπάρχει και αυτό το όραμα ότι εγώ θα έχω την καλύτερη ακαδημία στην Ευρώπη και θα έχω και την καλύτερη ομάδα. Ναι. Συνήθως υπάρχει ή το ένα ή το άλλο.
1: Και σου απαντάω ότι με μεταγραφές θα κάνω την καλύτερη ακαδημία. Θα πάρω το πανελλήνιο φίβο.
2: Γιατί να επενδύσω όταν μπορώ να πάρω όποιον θέλω. Αυτή είναι η διαφορά. Και νομίζω ότι αυτό επηρεάζει και την εθνική ομάδα, που δεν αφορά τις ελληνικές ομάδες, αφορά όμως όλους εμάς που βλέπουμε μπάσκετ, αγαπάμε και θέλουμε να βλέπουμε Έλληνες στην εθνική μας ομάδα και να προοδεύει το μπάσκετ της εθνικής Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτό παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Μία συμβουλή από σένα ως πρώην παίχτης και διεθνής παίχτης και έχεις παίξει και σε αρκετές ομάδες προς τους διαδόχους, προς τις επόμενες γενιές. Τι πρέπει να κάνουν, να μείνουν σε μια ακαδημία συλλόγου όπου θα έχουν βεβαίως χρόνο συμμετοχής, θα μάθουν καλύτερο μπάσκετ, θα τριφτούν καλύτερα στην ενασχόλησή τους και να καθυστερήσουν τις οποιοδήποτε σειρήνες οικονομικές ή φανέλας μεγαλύτερης, πιο βαριάς.
2: Αυτό είναι ένας από τους λόγους που λες, που είναι πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, ναι. Ότι είναι ένας από τους λόγους ότι όταν έρθει μια μεταγραφή με χρήματα, λες γιατί να μείνω να παίξω εδώ, αφού θα πάω εκεί και θα πληρωθώ. Ναι. Ενώ αν δεν πάω δεν θα πάρω τα χρήματα αυτά. Εγώ αυτό που θα συμβούλευα...
1: Και σε πρώιμη ηλικία.
2: Σωστά, και σε πρώιμη ηλικία. Ναι. Δεν είναι να μην πάρει τη μεταγραφή. Θα έλεγα ότι καταρχήν πρέπει να δουλεύει 24 ώρες, mm-hmm. 24 ώρες όλο τον χρόνο. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν επιλογές στο να φτάσει σε υψηλό επίπεδο, αν δεν είσαι πραγματικά συστηματικός και φοβερά εργατικός, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να πάει σε μια ομάδα που του δίνει ένα συμβόλαιο και καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά μετά από ένα χρόνο, βλέποντας το επίπεδο αυτό, να πάει να παίξει σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο μπορεί να τον φέρει στο επίπεδο της ομάδας που τον αγόρασε λοιπόν, αλλά ως αξιότιμο μέλος και όχι ως ένα μικρό που θα παίξει 5 λεπτά. Να μπορέσει δηλαδή να ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο μέσα από το μόνο τρόπο που υπάρχει, που είναι παίζοντας για κάποιον. Παίζοντας για μια ομάδα ή παίζοντας αγώνες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, γιατί είναι πολύ καλό το συμβόλαιο και να έρθει και σε μικρή ηλικία. Βεβαίως για το κομμάτι της δουλειάς συμφωνώ. Οι ίδιοι παίχτες πια, οι προπονητές το λένε ότι έχει φτάσει η off-season προετοιμασία, ατομική, personal, δεν ξέρω ποιος χαρακτηρισμός είναι, να είναι και πιο σημαντική από τη διάρκεια της σεζόν. Το πόσο, σε τι ποσοστό ετοιμότητας θα πας στην αρχή της προετοιμασίας και να μην περιμένεις από την ομάδα σου να δουλέψεις, να μην αφήσεις το σώμα σου, γιατί το σώμα του αθλητή εδώ που έχουμε πάει τα πράγματα με τα αθλητικά προσόντα είναι το νούμερο ένα. Βεβαίως πάντα είναι το ταλέντο, η αντίληψη του χώρου, όλα αυτά που λέμε ότι υπάρχουν παίχτες που γεννήθηκαν με μια μπάλα μπάσκετ στο μυαλό τους, αλλά από εκεί και πέρα να μην δίνουν τους πετσέτες στους ξένους παίχτες. Δηλαδή αυτό που λες, το ισότιμο, είναι κάτι σχετικό. Αλλά πρέπει να έχουν και τις ευκαιρίες. Και επιστρέφω στο κομμάτι του Παναθηναϊκού, ότι βλέπουμε το Ματζούκα, βλέπουμε το Ρογκαβόπουλο, είναι σε μία θέση, ξέρω εγώ, του φόργορ που είναι τέσσερις παίχτες σχεδόν. Δηλαδή είναι, γύρισε ο Χέις Ντέιβις, έβαλε χθες 19 πόντους, μετά το κάταγμα που είχε πάθει στο μετατάρσιο. Ναι, το ξέρουμε ποιος είναι ο Χέις Ντέιβις, αλίμονο, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρ, MVP του Final Four στο Αμπου Ντάμπι. Λοιπόν, αλλά και οι Έλληνες έχουν το ρόλο τους, έχουν την ευκαιρία τους να περάσουν τις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου και να παίξουν. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να δείξουν ό,τι πρέπει. Πάμε στον Ολυμπιακό. Τι έχεις δει μέχρι τώρα από τον Ολυμπιακό? Δίνει το πρώτο παιχνίδι του εντός έδρας. Όχι όμως το στάδιο της Κεφυλίας που έχει γίνει εργοτάξιο, αλλά στην έδρα της ΣΑΕΚ.
2: Θεωρώ ότι θα τον επηρεάσει σε ένα βαθμό, αλλά όχι πολύ, γιατί το ρόστερ δεν πάει να είναι αξιόλογο και πολύ έμπειρο. Νομίζω ότι έχει από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγα. Μπορεί λόγω των αλλαγών να αργήσει λίγο να βρει τα πατήματά του, αλλά θεωρώ ότι είναι από τώρα, και είναι νωρίς να το πούμε, ότι είναι μια ομάδα που κοιτάζει το Final Four στα μάτια και είναι μια ομάδα που στοχεύει εκεί. Και το ρόστερ που έχει η εμπειρία ο προπονητής και φυσικά η περσινή κατάκτηση είναι, αν θέλεις, εγγύηση στο ότι μπορούν να παίξουν μπάσκετ υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα και να φτάσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Η άμυνα πιστεύεις ότι τι είναι? Μάλλον υπάρχει πολλή κουβέντα για την άμυνα που δεν παίζει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής. Το λέει και ο κόουτς Μπαρτζόκας, το λένε και οι παίχτες, το δείχνουν και οι αριθμοί. Δέχεται γύρω στους 95 πόντους, κάτι τέτοιο, ακόμη και στα μάτς.
1: Ναι, έτσι έχει ξεκινήσει τουλάχιστον. Ναι. Έτσι έχει ξεκινήσει.
0: Ακόμη
1: έχει
0: και αυτό ξεκινήσει. Το είδαμε για ένα ημίχρονο και στον Ηρακλή, ότι δεχόταν αρκετά εύκολα τα καλάθια. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το πρόβλημα? Είναι θέμα χημείας να βρεθούν οι παίχτες, με δεδομένο ότι πια δεν υπάρχει ο Τόμας Γουόκαπ και καλείται ο Κόντι Μίλλερ Μακιντέρ να αναλαμβάνει ένα ρόλο αντι-Γουόκαπ στην άμυνα? Είναι θέμα χημείας αυτό, θέμα τριβής? Είναι κάτι που θα διορθωθεί, θα συνεχίσει να υπάρχει?
2: Είναι θέμα χημείας σίγουρα, και είναι κυρίως θέμα πόσο γρήγορα θα καταλάβει ένας αθλητής, ο οποίος έχει μάθει να σκοράρει, ότι πρέπει να κάνει αυτό για να κερδίσει το μάτι στο τέλος της μέρας. Γιατί δεν έχει παίκτες οι οποίοι είναι καθαρά με την οικογενείς και εστιάζουν μόνο σε αυτό. Ο Γουόκαπ το έκανε καλά αυτό, ειδικά τα πρώτα του χρόνια ήταν φοβερός αμυντικός και μέσα από αυτό βρήκε και οτιδήποτε άλλο έδωσε στον Ολυμπιακό, όπως assist, όπως score. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός του λείπει λίγο αυτό το κομμάτι και πρέπει να το κάνουν οι παίκτες που ήδη έχει. Δεν είναι δηλαδή για να πάρει κάποιον ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά ή θα είναι ο φοβερός αμυντικός. Νομίζω ότι οι ίδιοι παίκτες αυτοί θα πρέπει να ορίσουν και το πώς θέλουν να βλέπουν το αμυντικό τους προσανατολισμό για να μπορούν να κερδίσουν στα μάτια. Γιατί αυτό μετράει. Το σκόρ υπάρχει και η επίθεση. Mm-hmm. Αυτό που τους λείπει λίγο είναι το timing στην άμυνα και η ξεκάθαρη ρόλη.
0: Άρα αυτό πήγα να σου πω, ότι ενώ στο Παναθηναϊκό η ρόλη είναι ξεκάθαρη, δηλαδή κύριε Καλαϊτζάκη από σένα θέλω άμυνα, κύριε Μπόγκα από σένα θέλω άμυνα με εξαιρέσεις, ή γενικότερα στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αυτό που είπες, κάποιο συγκεκριμένο, ότι ξέρεις κάτι εσύ, η αποστολή σου είναι να μπαίνεις μέσα και να πιάνεις τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας και να τον περιορίζεις. Είναι εύκολο να κληθεί ένας παίκτης όπως ο Μοντέρο να παίξει άμυνα, ή ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ή ακόμη και ο Φουρνιέ θα υποχρεωθεί δηλαδή να παίξει άμυνα φέτος, που δεν είναι και το μεγαλύτερο το.
1: Και ο Ναν στο
0: παρελθόν. Και ο Ναν και ο Βεζένκοφ για παράδειγμα. Είναι έτσι, ή το βλέπω κάπως διαφορετικά εγώ, λάθος μάλλον.
2: Είναι έτσι, αλλά να πω ότι ο Καλαϊτζάκης και ο Μπόγκα είναι αμυντικοί και έτσι ξεκίνησαν να παίζουν μπάσκετ και έτσι συνεχίζουν. Ο ρόλος τους ήταν καθαρά αμυντικός. Και μέσα από 20 λεπτά άμυνας βρίσκεις και 10 πόντους στην Ευρωλίγκα. Έτσι, να βάλεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έχω κάνει και εγώ ίδιος και μπορώ να σου πω ότι είναι προϋπόθεση να είσαι πολύ καλός αμυντικός σε κάποιες περιπτώσεις για να βρίσκεις το χώρο συμμετοχής σου και για να έρθει η επίθεση, να περάσει όλα τα χέρια σου. Ξαναλέω ότι από τον Ολυμπιακό λείπει αυτός που θα κάνει καθαρά αυτό το κομμάτι ή έχει αυτό το προσανατολισμό. Οπότε μένει να τον κάνουν αυτοί οι παίκτες που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ.
0: Κατανοητό.
1: Μια τελευταία ερώτηση και ευχαριστούμε και για τον χρόνο σου. Ελληνικό πρωτάθλημα Basket League. Το τετριμένο, ενίσχυση Άρη, ενίσχυση ΠΑΟΚ. Μαζί με την ΑΕΚ πλέον έχουμε ένα Big Five και στο... και στο ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα. Συνολικά, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα? Διαγωνιστικές έχουν περάσει, Μιχάλη?
0: Όχι, μία έχουμε παίξει, η δεύτερη είναι τώρα.
1: Και πάμε στη δεύτερη τώρα αυτή. Είναι.
2: Θεωρώ ότι είναι ανταγωνιστικό και παραμένει ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Είναι η παραμένει έξυπνο πρωτάθλημα λόγω των προπονητών και της φιλοσοφίας τους. Σίγουρα οι Αμερικάνοι που έρχονται έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ταχύτητα και στο θέαμα. Αυτό που εγώ κοιτάζω και διοικητικά είναι ότι και με την έλευση του Ευθύμη Ρετζιά στο λόγο του GM, που ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλάζουν πράγματα στον Εσάκε και έχουν αλλάξουν κι άλλα στο μέλλον. Βελτιώνει το πρωτάθλημα, είδαμε ότι πήγε σε άλλο κανάλι, είδαμε ότι ανεβαίνει, αν θέλει, τα τηλεοπτικά προς τις ομάδες, που σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερο budget να διαχειριστούν. Θεωρώ πολύ σωστά, όπως είπατε πριν, να μην αυξηθούν οι ξένοι, διότι αυτό θα ωφελούσε κάποιες ομάδες, αλλά θα απομάκρυνε τον κόσμο από το γήπεδο. Κανένας δεν θέλει να έχει ένα εισιτήριο για να βλέπει 8 και 10 Αμερικάνους συστηματικά. Οπότε νομίζω ότι παραμένει και στην ουσία αυξάνεται και το ενδιαφέρον του κόσμου από το πρωτάθλημα σιγά σιγά, που ήταν κάτι που έλειπε και το έδωσε η κρατική τηλεόραση, τώρα θα το δώσει και ο Sky, και είναι σημαντικό να τους βλέπεις για να μπορείς να θες να τους μοιάσεις ή να πας να τους δεις και από κοντά σε ένα αγώνα. Να είναι προσβάσιμο δηλαδή το, η εικόνα και οι αγώνες.
0: Μάλιστα, τέλεια. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Να είσαι καλά, να...
0: Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
1: Σε ό,τι κάνεις, καλή συνέχεια.
0: Και μετά το ταξίδι στο Κατάρ, όλο και κάτι καλό θα έχει να μας πει ο Ανδρέας. Γενικότερα, πώς πάνε οι ετοιμασίες εκεί.
1: Να μιλήσουμε σε ένα χρόνο από τώρα, μου λες τώρα.
0: Όχι, είπε τον άλλο μήνα πάει στο Κατάρ.
1: Αν πάει τον άλλο μήνα,
0: αυτό,
1: σωστά.
0: Μετά το ταξίδι στο Κατάρ τον επόμενο μήνα.
1: Μετά το μυαλό μου στη διοργάνωση.
0: Όχι, όχι, να έχουμε λίγο
1: γιατί στο Σαντιμονό να περάσει και εθνική ομάδα να εξασφαλίσουμε την πρόκριση.
0: Περίμενε, Νοέμβριο.
1: Έχουμε το παράθυρο του Νοεμβρίου και το παράθυρο του Φεβρουαρίου που είναι ιδιαιτέρως κρίσιμα.
0: Λοιπόν. Τέλεια. Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ
1: καλό
2: πολύ.
1: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.

0: που έχει γίνει από την ομάδα της Πάτρας και αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου. Και συμπληρώνει η ανακοίνωση ότι παρότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κ. Τζουλάκης, ζήτησε αναβολή της εκδίκασης, το δικαστήριο απέριψε το αίτημά του και αποφάσισε υπέρ του αιτήματος του Προμηθέα για αναστολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑ και που θα οδηγούσε σε αποβολή του Προμηθέα από το πρωτάθλημα. Είναι νέο επεισόδιο, ας το πούμε έτσι. Αυτό.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα προέκυπτε από τη στιγμή που υπήρξε αίτημα του Αμαρουσίου.
0: Η άρνηση της Επιτροπής Επαγγελματικού να αναγνωρίσει την απόφαση του πρωτοδικείου. Mm-hmm. Και είναι ένα ολόκληρο μπέρδεμα το οποίο ναι, μας γυρίζει πάλι στο αρχικό κομμάτι ότι ο Προμηθέας μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στη GBL. Έχει και παιχνίδι κιόλας. Πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο. Αύριο στις 7 η ώρα με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πάμε να πούμε και το πρόγραμμα, θα φτάσουμε και σε αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, άρχισε με ήττα ο Προμηθέας κόντρα στο. Από το Περιστέρι στην έδρα του.
0: Νίκησε για το Φιμπαντήριο
1: Κάπ. Το θέμα είναι ότι επειδή αυτά είναι και δικηγορικά, mm-hmm. δηλαδή έχουν μια νομική οδό, έχουν πάρει όλα αυτά τα θέματα, τίποτα δεν αλλάζει. Όσον αφορά, γιατί υπήρχαν και ομάδες που περιμένανε ότι μήπως ο Προμηθέας αντιμετωπίσει πρόβλημα, κυρίως μετά την απόφαση της, την εισήγηση της Επιτροπής mm-hmm. Επαγγελματικού Αθλητισμού προς τον αθλητικό δικαστή. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζει, γιατί νομικά τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς που υποστηρίζει ό,τι υποστηρίζει έχουν καταρριφθεί. Και ως εκ τούτου ο Προμηθέας συνεχίζει να είναι στο πρωτάθλημα της Basket League και νομίζω ότι όσες θα τις χαρακτήριζα εγώ Κασάνδρες υποστήριζαν ότι είναι μια υπόθεση που μπορεί να φέρει τον Προμηθέα εκτός πρωταθλήματος. Ήταν τελείως άκυρη αυτή η πρόβλεψή τους και η προοπτική κατάληξης.
0: Λοιπόν, πρόγραμμα. Ξεκινάμε από νωρίς αύριο. 3 η ώρα στο κλειστό Περιστερίου, Περιστέρι εναντίον Ηρακλή. Ωραίο μάτς.
1: Έτσι.
0: 4 η ώρα έχουμε Μαρούσι Μύκονος. Επίσης ωραίο μάτς.
1: Ναι.
0: Δείξαν καλά δείγματα και οι δύο στην πρεμιέρα. 4 η ώρα και κλεισμένων των θυρών, έτσι, γιατί έχουμε ακόμα τα κεκλεισμένα, έχουμε κεκλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Πάω και εναντίον Δόξας Λευκάδας. 5 η ώρα στο κλειστό της Καρδίτσας, η ομώνυμη ομάδα αντιμετωπίζει τους Βίκος Φάλκονς, mm-hmm. η οποία προφανώς Καρδίτσα θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες μετά τη μεγάλη νίκη που έκανε επί του Άρη στην πρεμιέρα. 5.30 ώρα, ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, Άρης εναντίον ΑΕΚ. Και το πρόγραμμα του Σαββάτου κλείνει στις 7 η ώρα, όπου είπαμε ο Προμηθέας αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό και για την Κυριακή μας μένει μόνο μία αναμέτρηση, η οποία δεν έχει και κόσμο. Είναι στη Σαλένα Αρένα, αλλά είναι και κλεισμένο των θυρών. Είναι αυτή που, η ποινή που χρωστάει ο Ολυμπιακός και ξεχρεώνει με αυτήν.
1: Ναι.
0: Στη μία η ώρα το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός εναντίον Κόλοσσου.
1: Σωστά.
0: Και μετά από εκεί δεν έχει άλλη ποινή ο Ολυμπιακός. Κουβαλάει μόνο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει άλλες τρεις να εκτίσει και δεν υπάρχει άλλη τιμωρία, γιατί και ο ΠΑΟΚ την εκτίει αυτή που είχε. Ένα αναμονή, ξέρω εγώ αν υπάρχουν και τίποτα φρέσκες. Δεν ξέρω τι μπορεί να μας προκύψει, τι μας κρύβει. Λοιπόν, έχουμε δεύτερη αγωνιστική στην Elite League, η οποία ξεκινάει απόψε, σήμερα μάλλον, στις 5 η ώρα, Αμίντας εναντίον Μεγάρων. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο στις 5 η ώρα οι αναμετρήσεις. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση. Γλάφικος Εσπέρου εναντίον Παπάγου. Πανερυθραϊκός εναντίον Λαβρίου. 5 η ώρα εξακολουθούν το πρόγραμμα Ψυχικό εναντίον Αγιέχ Χαλκίδα, δηλαδή. Κόρυβος εναντίον Κρόνου. Υπάρχει το μάτς του Πανιωνίου με την Κομωτινή. 5 η ώρα στη Γλυφάδα αυτό. Mm-hmm. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Κυριακή δεν έχει παιχνίδι. Τη Δευτέρα έχουμε στις 8 η ώρα το βράδυ πειραματικό Μεσοφάδες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αγωνιστική και τι θα μας δείξει τώρα.
1: Δεύτερη αγωνιστική είναι. Λοιπόν στην Elite League.
0: Ακριβώς.
1: Δεύτερη αγωνιστική και στην
0: GBL.
1: Και στην GBL, στην Basket League.
0: Λοιπόν, και αφού πιάσαμε και τα αποτελέσματα, πριν πάμε στο Βασίλη Μουράτο, να πούμε λίγο και Ευρωλίγκα, τι είχε χθες και τι περιμένουμε σήμερα πριν από το μάτς του Ολυμπιακού. Λοιπόν, χθες είχαμε Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77. Έκανε mm-hmm. ο Αστέρας τη νίκη που έψαχνε. Και κράτησε και στους 58 πόντους στην Ντουμπάι, η οποία έχει σούπερ ταλέντο, αλλά πρέπει να το βρουν.
1: Ήταν πάντως παράξενο. Δηλαδή,

0: κινεί μια περιέργεια. Δεν το είδα καθόλου βέβαια στο παιχνίδι, η τελική διαφορά.
1: Ναι, βέβαια. Η οποία ήταν κάποια στιγμή ήταν κοντινή. Δεν ήταν
0: και για την Ντουμπάη και για τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να νικήσει, γιατί το είχα σπικάρει αυτό το παιχνίδι και το είχα δει. Την προηγούμενη εβδομάδα με τον τραυματισμό, τον σοκαριστικό τραυματισμό του Mike James, την Εφές. Παρ' όλα αυτά πήγε στο Ντουμπάι, στην Αραβία, στο Εμιράτο και κέρδισε μια διαφορά κοντά στους 20 πόντους.
1: Και είναι και το θέμα της Ντουμπάι που έχει προκύψει με τον Πετρούσεφ, που λένε ότι ο Ερυθρός Αστέρας θέλει ξανά τον Πετρούσεφ, διότι ο Σάβι Πασκουάλ δεν τον πολύ χρησιμοποιεί. Χθες δεν έπαιξε καθόλου στο παιχνίδι. Εντάξει, είναι λίγο πολυτέλεια να έχεις ένα παίκτη σαν τον Πετρούσεφ στον πάγκο.
0: Έτσι.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι έχει γίνει ανάμεσα στον Πετρούσεφ και στον Τζάβι Πασκουάλ. Λοιπόν, είχαμε στο Βελιγράδι η Μακάμπι επικράτησε τη Σαρμάνι Μιλάνο 97-79. Το είπα και στην αρχή ότι πλέον έχουν αρχίσει οι σιρήνες να βαράνε για τον Ποέτα, με τον Γιάννη Σφερόπουλο να είναι ανάμεσα στους υποψηφίους σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Εντάξει, νομίζω ότι τη στιγμή που είναι ελεύθερος ο Γιάννης Σφερόπουλος θα είναι πάντα ανάμεσα στους υποψηφίους των ομάδων. Θα δούμε τι θα γίνει και με την Αρμάνι, η οποία αυτή τη στιγμή είναι τελευταία, 20η και τελευταία, με ρεκόρ 1-3. Η Βίρτους, που δεν την πολύ υπολογίζαμε, μετά την νίκη του Ολυμπιακού έκανε διπλό στο Μόναχο 87-94.
0: Βεβαίως.
1: Απέναντι στην Bayern, η οποία Bayern ξεκίνησε δυναμικά και έχει αρχίσει να πέφτει σταδιακά όσο περνάει κάθε αγωνιστική.
0: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή έχω προσωπική εμπειρία, πάρα πολύ καλή. Η Virtus, η ξένη της Virtus, έχει 7 πρωτεμφανιζόμενους παίκτες στη EuroLeague. Ένα πολύ καλό σύνολο, 7 μπλοκ έκανε η Virtus στο χθεσινό παιχνίδι με την Bayern. Ασύνδετη η Bayern, χαμηλές πτήσεις από τον Γιοκουμπάη της και τον Όπστ,
1: που περιμένει πολλά,
0: που περιμένεις πολλά και περιμένεις και στο σουτ πολλά και κυρίως στο τρίποντο, να προκαλέσουν προβλήματα σε κάθε αντίπαλο. Στοχευμένη άμυνα σε αυτούς τους δύο παίχτες, αλλά και αυτοί και σε ελεύθερα σουτ ήταν άστοχοι. Καλός ο Μπόσαμπ από την πλευρά της Bayern, που ήταν και αυτός πρωτοεμφανιζόμενος. Δίκαιη νίκη της Virtus, που έδειξε ότι έχει μια ψυχολογία μετά την νίκη κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος Ολυμπιακό. Με αυτή τη φόρα, τέλος πάντων, και την αυτοπεποίθηση πήγε και νίκη στο Μόναχο. Γεια σας, συνέχισε.
1: Ενώ πρέπει να σου πω την παρένθεση τώρα, άλλο. Γιατί μου είπες για σουτ. Τον Όπτς, μάλλον λατρεύω τους παίχτες που έχουν καλό σουτ.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω παίχτες που έχουν καλό σουτ να είναι Ντι Τζόνσον. Δηλαδή ο Ντι Τζόνσον κάθε βράδυ έβαζε. Δεν είχε πρόβλημα, έβαζε ο άνθρωπος. Εμένα ο Όπτς μου θυμίζει Άντι Τούλσον. Προφανώς τον θυμάσαι τον Άντι Τούλσον. Ο Άντι Τούλσον τη μία μέρα μπορεί να σου βάλει 10 τρίποντα, την άλλη μέρα δεν θα έβαζε κανένα σε 20 προσπάθειες, γιατί έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή του σουτέρ. Τη συγκεκριμένη κατηγορία του σουτέρ. Εγώ λοιπόν θέλω τον Άντι Όπτς να τα βάζει κάθε βράδυ. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω.
0: Πέρσι όμως είχε μια σταθερότητα, είχε μια πολύ σταθερότητα μεγαλύτερη. Ακριβώς. Έχει το ρεκόρ σε ένα παιχνίδι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: 13 νομίζω.
1: Με τη Γερμανία, ας πούμε, την Εθνική Γερμανία. Αυτό είναι άλλος παίκτης. Είχε τα αυτοπεποίθηση, τα βάζει όλα.
0: Εφέτος είμαστε πολύ νωρίς στην έναρξη της σεζόν. Δεν δείχνει να εκτελεί με την ίδια, με την ταχύτητα εκτελεί την ίδια. Αλλά το σουτ είναι 50-50 να μπει.
1: Αυτό, εκεί ο σουτέρ δεν είναι για το 50-50.
0: Όχι.
1: Ο σουτέρ είναι 70-30. Αυτό εκεί ακριβώς, γι' αυτό λέμε ότι είναι σουτέρ.
0: Και πάνω
1: σουτέρ
0: σε άμυνα και πάνω σε χέρι. Ακριβώς. Υψωμένο και μετά από screen και
1: σε όλες τις καταστάσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, 92-74 τη Φενέρμπαχτσε. Πρώτη ήταν για τη Φενέρ.
0: Ναι,
1: Παναθηναϊκός. Και η Βαλένθια που ακολουθεί είναι οι μοναδικές αίτητες πλέον στην Ευρωλίγκα με ρεκόρ 4-0.
0: Έτσι.
1: Η Βαλένθια επικράτησε με 93-82 τη Χάπολ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Τούδη. Και η Χάπολ δεν έχει ξεκινήσει καλά. Έχει λίγο.
0: Βέβαια.
1: Ζορίζεται, είναι και η κατάσταση με τη Σόφια, με τα ταξίδια. Είναι λίγο μπέρδεμα, το οποίο φαίνεται ότι του επηρεάζει και φαίνεται ότι υπάρχει και ακόμα η χημεία που πρέπει να βρεθεί. Πρέπει λίγο ο Μίτσιτς να ανέβει. Είναι πράγματα που προφανώς ο κόσμος θα ξέρει καλύτερα από εμάς, δεν το συζητάμε. Και τελευταίο παιχνίδι για χθες με αποτέλεσμα Real Madrid Παρτιζάν 86-76. Πρώτη ήταν για την Παρτιζάν, η οποία είναι επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού την Τρίτη, 9.30 ώρα στο Βελιγράδι.
0: 9.30 και 10 η ώρα στη Βαλένθια παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Σε ένα μάτς που αναμένεται προφανώς.
0: Παίζουν και οι ίδιοι την ίδια μέρα, την Τρίτη.
1: Και την Παρασκευή παίζουν.
0: Και δεύτερη εβδομάδα διπλών αγωνιστικών.
1: Έτσι, και την Παρασκευή. 9 και 4 και 9.30. Έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Δεν έχουμε κανένα θέμα. Λοιπόν, σημερινό πρόγραμμα. 9 και 4 Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, όπως είπαμε πιο πριν. 9 και μισή Μπαρτσελόνα εναντίον Ζαλγκύρης. Και την ίδια ώρα 9 και μισή Μπασκόνια Μπεσίκτας. Είναι παιχνίδι το μεταδίδεις, να υποθέσω.
0: Ναι, γι' αυτό τυχερέ, σου έκανα το τυχερέ, σήμα της νίκης.
1: Τι μάτς μεταδίδεις.
0: Ναι, είναι καλό παιχνίδι.
1: Ελπίζω ότι θα είναι λίγο αεράτο, 100 πόντους αυτά και οι δύο. Εντάξει. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτά. Δεν έχουμε... Η άμυνα δεν μας αρέσει.
0: Παράταση να μην έχουμε, γιατί είναι ήδη αργά το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα.
0: Γιατί όλα μπορεί να συμβούν σε ένα παιχνίδι μπάσκετ. Πάντως, για να ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγε και ο Μιχάλης, κοιτώντας τη βαθμολογία της δύο αίτητες ομάδες, πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό, η σταθερότητά του σε αυτά τα τέσσερα τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια. Τώρα θα έχει την πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία του στην Παρτίζαν, την αγαπημένη, λατρεμένη ομάδα του.
1: Λαϊκό προσκύνημα θα γίνει.
0: Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι για όσους συναδέλφους πάνε εκεί και για τις εκδηλώσεις αυτής της λατρείας που θα έχουν οι οπαδοί της Παρτίζαν προς τον εμβληματικό, τέλος πάντων, Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν περίμενα τη Βαλένθια.
1: Όχι, κανείς δεν την περίμενε.
0: Από την άποψη ότι μια ομάδα η οποία αποδείχθηκαν μιας χρήσης πολύ καλή ομάδα, γι' αυτό και το λόγο έφτασε και στο Final Four, άφησε εκτός, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήθελε διακαώς να παίξει στη δική του έδρα, την ανακαινισμένη, το Telecom Center, το προηγούμενο Final Four του 2026. Έφυγε ο προπονητής. Φύγανε 6 παίχτες, δηλαδή οι 4 ήταν τα πιο βασικά στελέχη αυτής της ομάδας.
1: Αρκετοί για μια ομάδα.
0: Παρόλα αυτά, είναι σαν το Φίνικα να γεννείται μέσα από τις τάχτες, εντός εισαγωγικών, οι νυχτερίδες της Βαλένθια, και συνεχίζουν να δείχνουν το πόσο ανταγωνιστικοί είναι. Και με αλλαγή στον προπονητή, όπου ο δεύτερος, που είναι και νεότατος σε ηλικία, αντικατέστησε ο πρώην, δηλαδή, συνεργάτης, μου διαφεύγει τον, ο Άλμπερτ, ο Άλμπερτ, αντικατέστησε τον Πέτρο Μαρτίνεθ.
1: Ναι, και δεν άλλαξε
0: τίποτα. Και αντιθέτως η Ρεάλ, η οποία δεν έχει αρχίσει καθόλου καλά,
1: πρώτη νίκη,
0: και θετικά, πρώτη νίκη, ναι, αυτό ακριβώς, μετά από το 0-3 την φετινή σεζόν. Υπάρχουν μήνες μπροστά μας, άπειροι, την υγεία μας να έχουμε, να παρακολουθούμε τις ομάδες, να ζούμε την EuroLeague, εντός αγωγικών να τη ζούμε, και μπορεί να υπάρξουν πάρα πολλές μεταπτώσεις. Είναι πολύ μεγάλη σεζόν, όλοι το λένε αυτό, κρατάνε μικρό καλάθι. Πιστεύω πάντα η αρχή είναι η άμυνα για όλες τις ομάδες, γιατί παίχτες σκόρερ ολικής που μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι εκτός γηπέδου μπορούν να βρουν όλες οι ομάδες. Το θέμα είναι πόσο θα τον εντάξουν στο σύνολο, δεν θα έχει το ακαταλόγηση των προσπαθειών, και αυτός ο παίχτης δεν θα είναι και μαύρη τρύπα στην άμυνα.
1: Ακριβώς. Μα, το θυμάσαι,
0: για να τον στοχεύσει ο αντίπαλος και να πει δεν μπορώ να τον περιορίσω, θα δεκτώ 20-25 πόντους, αλλά έχω παίχτη που θα βάλει και αυτός 20-25 πόντους, οπότε στη στατιστική και στην παραγωγή του σκορ θα εξουδετερωθούν ή θα ματσάρει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή.
1: Το τρανό παράδειγμα είναι ο Παναθηναϊκός πέρσι. Δηλαδή έχει εφαρμογή σε 17 πράγματα μπορεί να δείξεις. Πώς δεν έπαιζε άμυνα, πώς έχανε παίχτες, έτρωγε συνέχεια 100 πόντους. Δεν μπορείς να κερδίσεις όταν τρως 100 πόντους. Έχανε τα rebound. Ας πούμε το παράδοξο χθες για τον Παναθηναϊκό, για να πούμε και μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, έχοντας χάσει τα rebound.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή έχανε συνεχώς rebound. Ναι. Δεν έβαζε, βέβαια, ήταν τυχερός και ικανός που η Φενέρ δεν ευστόχησε στα τρίποντα που επιχείρησε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί ο Παναθηναϊκός, ενώ έχανε τα rebound, και είναι φυσιολογικό να χάνοντας τα rebound, δεν είναι φυσιολογικό να πάρει διαφορά. Την έπαιρνε όμως. Γιατί του δούλεψε η επίθεση.
0: Έτσι.
1: Του δούλεψε και η άμυνα εκεί που χρειάστηκε.
0: Έτσι.
1: Και είναι πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Βασίλη Μουράτο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να ακούσουμε Βασίλη Μουράτο, τον νέο έμπειρος μεν, αλλά νέος γκάρτ στον Ηρακλή. Έχει πάει εδώ και δύο εβδομάδες. Έχει προλάβει να αγωνιστεί και στο μάτς στα Σκόπια που έδωσε ο Ηρακλής. Γενικότερα η κουβέντα την κάναμε ηχογραφημένη, γιατί τώρα ο Ηρακλής σχεδόν τελειώνει την προπόνησή του και κατευθείαν έχει να αναχωρήσει για την Αθήνα, όπου είπαμε αύριο αντιμετωπίζει στο εναρκτήριο μάτς της αγωνιστικής την πρώην ομάδα του Βασίλη Μουράτου, το Περιστέρι. Είχε πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει, ακόμη και για Μασκότ Χάιδο, η οποία είναι το νέο trend της Θεσσαλονίκης. Οπότε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Μουράτο και τα λέμε σε λιγάκι.
1: Έχουμε κοντά μας τον γκάρτ του Ηρακλή, Βασίλη Μουράτο, τον οποίο καλησπέριζουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο του. Γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμα είναι πιεσμένο, ειδικά τώρα με την έναρξη και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και του πρωταθλήματος. Ήδη ο Ηρακλής έχει ταξίδι μπροστά του για να κατέβει στην Αθήνα με τον Βασίλη Μουράτο να αντιμετωπίζει την προηγούμενη ομάδα του. Βασίλη, καλησπέρα. Δεν θα ξεκινήσουμε από τον αγώνα με το Περιστέρι. Αρχικά θα ξεκινήσουμε από σένα. Πώς είναι η ζωή στον Ηρακλή?
2: Καλησπέρα, Μιχάλη. Νομίζω ότι είναι μια καινούργια αρχή για μένα, κάτι πρωτόγνωρο, κάτι διαφορετικό. Ακόμα είμαι στις πρώτες μέρες στην ομάδα, κλείνω περίπου δύο εβδομάδες. Προσαρμόζομαι σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα νιώθω καλύτερα. Δόξα τω Θεώ, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Υπάρχουν παιδιά και συμπαίκτες με τους οποίους έχω ξανασυνεργαστεί. Οπότε αυτό κάνει την προσαρμογή μου όλο και πιο εύκολη και μέρα με τη μέρα νιώθω καλύτερα και πιο ενσωματωμένος με την ομάδα.
1: Είχες και το θέμα της μετακίνησης, γιατί τα τελευταία χρόνια ήσουν στην Αθήνα, ήσουν στο σπίτι σου κοντά δηλαδή. Τώρα χρειάστηκε, όπως την προηγούμενη φορά που είχες πάει στην Πάτρα και παλιότερα σε άλλες επαρχιακές ομάδες, τώρα χρειάζεται πάλι λίγο αυτό το να ξενιτευτείς, που λέμε σε εισαγωγικά.
2: Εντάξει, αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Τα περισσότερα χρόνια της καριέρας μου τα έχω περάσει στην Αθήνα και το Λαύριο και άλλα δύο στο Περιστέρι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένα θέμα σε αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος με φιλοδοξίες ότι θέλει να πετύχει, η τοποθεσία και το που θα παίζεις μπάσκετ έρχονται πολύ πολύ δεύτερο και τρίτο.
1: Ο Ηρακλής λοιπόν πώς προέκυψε? Γιατί αυτό δεν τα έχουμε πει ακόμα. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, τώρα πρόσφατα πήγες στην ομάδα, άργησες σε εισαγωγικά πάντα να μπεις σε μια ομάδα, διότι είχες ξεκινήσει και προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Λίνο Χρυσικόπουλο και διάφορους άλλους παίκτες που δεν είχαν ομάδα σε εκείνη την περίοδο. Αρχικά, αφού πιέσαι με τον Παναθηναϊκό, πες μου λίγο πόσο μπορεί να σε βοήθησε μια προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό, μολονότι δεν ήταν η ομάδα σου, έτσι. Και πώς βρέθηκε ο Ηρακλής, εν πάση περιπτώσει, για να είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας σου?
2: Καταρχάς, όταν προπονείσαι με παίκτες και επίπεδου Παναθηναϊκού και προπονήσει και από τον ίδιο τον Ζέλη Μεροπρέδοβης, νομίζω ότι είναι τα λόγια περισσεύουν. Ήταν σίγουρα μια πάρα πολύ χρήσιμη και σημαντική εμπειρία για μένα και για να κρατηθώ φυσικά σε καλό ρυθμό και καλή αγωνιστική κατάσταση. Αλλά και όσον αφορά το μπασκετικό θέμα, τις παραστάσεις και τις εικόνες που παίρνεις, ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Τώρα με τον Ηρακλή, ούτως ή αλλιώς υπήρχαν κάποιες επαφές από κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν είχε γίνει κάτι επίσημο, όμως με προσέγγισαν οι άνθρωποι της ομάδας, κυρίως ο Γιώργος Πανταζόπουλος, και έπειτα μίλησε και με τον coach του Λούκιτς και όλα ήρθαν μετά πάρα πολύ εύκολα.
1: Αφού ανέφερε λοιπόν τον coach Λούκιτς, πώς είναι? Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικός σε φιλοσοφία με τον Βασίλη, τον Ξανθόπουλο που είχες πέρσι στο Περιστέρι.
2: Είναι σίγουρα πολύ διαφορετική. Ναι. Θα έλεγα ότι είναι ένας απαιτητικός προπονητής από την καθημερινότητα που έχω ζήσει εντός εγώ αυτές τις δύο εβδομάδες, δεν τένω από την αρχή. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση από όλη τη διάρκεια της προπόνησης, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και αυτό είναι κάτι που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα έλεγα ότι τον μαθαίνω και τον μαθαίνει σιγά σιγά και νομίζω ότι με την μπασκετική προσέγγιση που έχει γενικότερα, οι φιλοσοφίες μας νομίζω ότι θα ταιριάζει.
1: Αγωνιστικά πώς βλέπεις την ομάδα, διότι ξεκίνησε ένα πολύ δύσκολο ντέρμπι στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Είχε τη νίκη στα Σκόπια για το FIBA Europe Cup και πλέον σας περιμένει και ένα δύσκολο παιχνίδι στο Περιστέρι. Όπως είπα και στην εισαγωγή, είναι η πρώην σου ομάδα και δείχνει γενικότερα ότι είναι μια καλή ομάδα όπως ήταν και πέρσι.
2: Ναι, νομίζω ότι τα δύο παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής είναι δύο πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. κυρίως αμυντικά. Πήραμε και μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη όθηση από τον κόσμο. Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει στο Ιβανόπιο, η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά μοναδική. Παρ' όλα αυτά, ένα κακό δεκάλεπτο επέτρεψε στον Ολυμπιακό με την ποιότητα που έχει να ξεφύγει, να πάρει μια διαφορά και μετά με την εμπειρία που έχουν όλοι στην ομάδα να διαχειριστούν το αποτέλεσμα. Και το αφήσαμε σίγουρα πίσω. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι της Τρίτης στην Ευρώπη, κρατάμε σίγουρα την νίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίζεις εκτός έδρας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι διοργάνωση το FIBA Europe Cup, το οποίο αγωνίστηκε και πέρσι και το επίπεδο είναι αρκετά ψηλό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Κρατάμε σίγουρα την νίκη, δεν θα έλεγα ότι κρατάμε την εμφάνιση. Δεν θεωρώ ότι πιάσαμε τα στάνταρ της απόδοσης που μπορούμε σαν ομάδα, όμως σε αυτό το σημείο της χρονιάς και όταν προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία και τους αυτοματισμούς μας και τους ρόλους μας, μετράνε πιο πολύ τα αποτελέσματα από το αν θα παίζεις καλά.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις και την περσινή εμπειρία της ίδιας διοργάνωσης με το Περιστέρι, εάν θεωρείς ότι κάποιες ομάδες η Ευρώπη τις πληγώνει. Γιατί είναι πολλά παραπάνω παιχνίδια, μερικές φορές αν δεν έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα, σε παίρνει από κάτω που λέμε και σου είναι ένα βαρύδι. Εσύ θεωρείς ότι το FIBA Europe Cup θα βοηθήσει φέτος τον Ηρακλή? Όχι, δεν λέμε τώρα για κατάκτηση ή οτιδήποτε, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ το εννοώ περισσότερο στο να είναι ένα έξτρα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μοντάρει καλύτερη την ομάδα, να δώσει καλύτερες παραστάσεις, να τα βάλετε με ίσως πιο δυνατές ομάδες ή το ίδιο δυνατές με κάποιες της GBL.
2: Φυσικά και θα λειτουργήσει ευεργετικά για μας το FIBA Europe Cup. Πρώτον, γιατί είναι μια πάρα πολύ ποιοτική διοργάνωση που ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, όπως είπα και πριν. Αλλά και δεύτερον, γιατί θα παίξουν περισσότερους αγώνες. Οι παίχτες προτιμάνε τους αγώνες από τις προπονήσεις.
1: Εννοείται, αυτό εννοείται.
2: Και αυτό θα βοηθήσει περισσότερο και στο να βρούμε ρυθμό, να νιώσει ο καθένας σημαντικός με την ομάδα, να βρούμε καλύτερα πατήματα. Και απλά η μόνη διαφορά είναι συγκριτικά με πέρσι ότι ο πρώτος γύρος στην ουσία έχει 6 ομάδες όμιλος, όχι 4. Που αυτό λίγο το κάνει λίγο πιο ιδιαίτερο, γιατί κάνει λίγο πιο δύσκολη την υπόθεση πρόκληση. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα έχει φιλοδοξίες και θέλει να διακριθεί στο FIBA Euro Cup. Δεν είναι δηλαδή ότι θα χρησιμοποιήσουμε την διοργάνωση. Ο Ηρακλής νομίζω ότι σε οποιαδήποτε οργάνωση συμμετέχει θέλει να πρωταγωνιστεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως έγινε πολύ, πολύ κουβέντα για την ατμόσφαιρα που συναντήσατε στα Σκόπια, με πανό, με συμπεριφορά φιλάθλων κτλ. Εσύ πώς το έζησες μέσα από το παρκέ? Πήρατε χαμπάρι, να το πω έτσι πολύ απλά, τι έγινε, ή είστε πολύ συγκεντρωμένοι στο μάτς και τα μάθατε μετά?
2: Κοίταξε, θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Εγώ προσωπικά το πανό δεν το. Εγώ είδα ότι υπήρχαν πανό, αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει, δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Ενημερώθηκα όμως ότι οι άνθρωποι της ομάδας είχαν καταλάβει εξ αρχής το ότι γράφει και είχαν προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες καταγγελίες και ενέργειες που έπρεπε να γίνουν από την πλευρά της ομάδας. Τώρα, προφανώς και με υπέκταση μείναμε συγκεντρωμένοι την ώρα του παιχνιδιού. Δεν άφησε κανένας από την ομάδα εμάς να μείνουμε επηρεασμένοι. Και νομίζω ότι καλώς δεν επηρεαστήκαμε από τους εξαγωνιστικούς παράγοντες. Ούτως ή αλλιώς ήταν μια, κάπως θα το έλεγα, λίγο εχθρική αντιμετώπιση. Αλλά αυτό που μετράει στο τέλος είναι ότι πήραμε την νίκη. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διαστάσεις στο όλο ζήτημα. Και προχωράμε κανονικότερα.
1: Δύο εβδομάδες λοιπόν που είσαι στη Θεσσαλονίκη. Πώς τη ζεις την ατμόσφαιρα? Διότι ήταν μια πόλη που ζούσε και ανέπνεε για τον μπάσκετ. Αλλά νομίζω ότι πλέον είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση του κόσμου με ΠΑΟΚ, με Άρη, με Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί και είναι σε πολύ καλό σημείο το να έχει μια καλή ομάδα. Μπορεί να μην έχει, να το πούμε πολύ απλά, τα λεφτά του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά συγκαταλέγεται πάντα στις δυνατές ομάδες και το έδειξε, όπως είπες και εσύ, και στην πρεμιέρα απέναντι στον Ολυμπιακό, ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη η οποία θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί μέσα στη σεζόν.
2: Νομίζω ότι ανέκαθεν η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ. Πόσο μάλλον τώρα που και οι τρεις ομάδες έχουν δυναμώσει αισθητά. Εγώ προσωπικά το τόνισα και σε άλλες στιγμές ότι έλαβα πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο του Ηρακλή από τη μέρα που έχω έρθει εδώ πέρα. Το νιώθω ότι ο κόσμος διψάει για μπάσκετ και διψάει για διακρίσεις και βλέπω ότι στηρίζει την ομάδα στο έπακρο. Έχω ξαναπεί επίσης ότι δεν έχω ξαναπαίξει άλλο, είναι η πρώτη φορά που το βιώνω όλο αυτό. Οπότε για μένα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί.
1: Για το τέλος άφησα την τρομερή μασκότ που έχει φτιάξει ο Ηρακλής, τη Χάιδο.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια ιστορία, αν έχεις, γιατί είδα και βιντεάκια με το Σλαφτσάκι χθες που τον ξεμάτιαζε, ας πούμε. Γενικότερα, πώς την έχεις ζήσει αυτή τη μασκότ, διότι έχεις δει μασκότ και μασκότ στις ομάδες που έχεις αγωνιστεί. Νομίζω κάτι τέτοιο δεν το έχεις ξαναδεί.
2: Όχι, δεν το έχω ξαναδεί, είναι η αλήθεια. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση από την πλευρά της ομάδας και νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις είναι που δένουν το φιλάθλο κόσμο με την ίδια την ομάδα, γιατί δείχνουν και τα άτομα που απαρτίζουν τον οργανισμό του Ηρακλή ότι δίνουν βάση στον κόσμο της ομάδας και στην αγάπη που εισπράττουν με την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος στο Ιβανόφι, που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να την ανταποδώσουν εκτός από το τι γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Οπότε θεωρώ ότι με αυτή την κίνηση και τη χιουμοριστική πλευρά που έχει, απέδωσε και τον απαραίτητο φόρο τιμής και στην αγάπη που λαμβάνει από όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και ξεχωριστό και ιδιαίτερο.
1: Άρα να υποθέσω ότι κάποια στιγμή θα σε δούμε και εσένα σε κάποιο βιντεάκι. Δεν θα πεις όχι δηλαδή, αν σου πει η ομάδα Βασίλη, πρέπει να κάνουμε αυτό, ξέρω εγώ, με τη Χάιδο.
2: Εντάξει, μου ξέρετε ότι δεν είμαι πολύ φαν των τέτοιων συντηρητικών σχετσιών, αλλά θα συμμετέχω, πιστεύω, να θα συμμετέχω και εγώ.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Βασίλη Μωράτε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη συνέχεια τη σεζόν. Να πάνε όλα καλά και εννοείται να βλέπουμε καλό μπάσκετ, όχι μόνο από τον Ηρακλή, από όλες τις ομάδες, να υπάρχει ανταγωνισμός και ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
2: Να, σας καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το κλείσιμο του άμεσου replay.
1: Έτσι.
0: Έχεις να πεις κάτι?
1: Ακούσαμε
0: σημαντικό.
1: Μουράτο. Mm-hmm. Βασίλη Μουράτο βεβαίως.
0: Ωραία τα είπε εκεί και για τη Χάιδο, ωραίο, ωραία πρωτοβουλία η μασκότ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Ηρακλής γενικότερα ωραία και με Λούκιτς εκεί λίγο πως είναι η εμπειρία.
1: Απλούστα τα ευριστικά, δεν το λέω με αφορμή τον, αυτά που έγινε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Είναι μία από τις έδρες που ξεφεύγουν πολύ συχνά από τα όρια. Δυνατή έδρα το ξύλινο, αλλά... Εντάξει, δεν πήγαμε χτες στο γήπεδο, ούτε πρώτη φορά. Ακούσαμε βομολογίες και υβριστικά συνθήματα, αλλά εκεί στον Ηρακλή έχει γίνει, νομίζω, έθιμο. Από την πλευρά του κόσμου, που βεβαίως συμπαραστέκεται με την ομάδα σε κάθε τμήμα που έχει ο σύλλογος και όλα αυτά. Σε αναγκάζει κάπου να χαμηλώσεις τη φωνή.
0: Ναι.
1: Ο φυσικός ήχος που περνάει, το να ακούσεις εν χορό.
0: Είναι...
1: Βεβαίως πολύ καλή πρωτοβουλία ότι αυτό που τους λένε σαν παρατσούκλοι οι γριές και γριές, δημιουργήσανε μασκότ γριά. Πάρα πολύ ωραίο, χιουμοριστικό.
0: Ναι, βέβαια, το συζητάμε.
1: Ακομπλεξάριστο να το πω έτσι, να το χαρακτηρίσω. Αλλά κάπου φτάνει πια με το κομμάτι των υβριστικών συστημάτων. Και σε οποιοδήποτε γήπεδο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Νομίζω ότι στον Ηρακλή είναι μια κατάσταση που πολύ εύκολα δεν υπάρχει όριο και καταστρατηγείται. Λοιπόν, αυτό ήταν για 2 ώρες. Ο Μιχάλης Γκυλένογλου και ο Γιώργος Βαλαβάνης ήταν από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Εμείς μαζί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Και μετά την Πέμπτη με την Έλληνα Βογιατζή που έχω εκπομπή. Συνεχίστε βέβαια στην ακρόαση εδώ στο ΕΟΚ Web Radio και δείτε μπάσκετ. Μπάσκετ και σήμερα και φουλ το Σαββατοκύριακο.
0: Εννοείται το. Το συζητάμε.
1: Τα πρωταθλήματα.
0: Έχει μείνει μόνο η Δευτέρα που δεν έχει κάτι.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Καλό αυτό. Μια μέρα που δεν έχει τίποτα.
1: Εντάξει, για τη δική μας τη δουλειά. Από
0: ναι,
1: εκεί
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πέρα...
0: Καλά, και για τον κόσμο που το να μην καίγεται. Δεν μπορεί να βλέπει κάθε μέρα μπάσκετ. Είναι λίγο μπέρδεμα. Λοιπόν, να πούμε, ακολουθεί πριν το τζάμπολ με Αθήνα Πατρινού και Ραφαήλ Αλαγά. Να είστε καλά και όπως είπε και ο Γιώργος, να βλέπετε καλό μπάσκετ.
1: Καλή συνέχεια. Σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε αυτή την εξαιρετική φωνή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για σας φροντίζω, μόνο για σας, για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Μόνο ριλάκι.
0: Μόνο ριλάκι σας. Γι' αυτό, για να τα έχετε live. Είναι 12 λεπτά μετά τις 4, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ, ο Ραφαήλ Αλαγάς
1: και η Αθηνά Πατρινού.
0: Με αυτή τη φωνή, όπως προείπαμε, μαζί με τους
1: Δημήτρη Μελίση και εγώ Γιώργο Τσιβγενίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και eokuipradio@basket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Να σε ρωτήσω πώς είσαι ή λίγο περίτω. Μια χαρά. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε λίγο αυτή τη φωνούλα.
0: Μια χαρά.
1: Σε λίγο που θα βγει ο πρώτος καλεσμένος, ελπίζουμε να σε αναγνωρίσει κιόλας.
0: Δεν νομίζω. Θα πρέπει να ξανασυστηθώ.
1: Εκτός
0: αν θέλετε να δημιουργήσω.
1: Είμαι η Αθηνά με τα ριλάκια, θα πει στον καλεσμένο. Βασικά δεν ξέρω. Ξέρετε για τα ριλάκια ο Κουτσορότος.
0: Λογικά.
1: Όχι, λες, είναι λίγο πιο παλιά σχολή. Okay. Λοιπόν, μια και υπολογίσαμε τον Κουτσορότο, δεν θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Αν και καταλαβαίνετε τι μουσική παίζουμε σήμερα. Βέβαια, από τις 5 και μετά θα έχουμε και Elite League με τον αγώνα του Αμίντα με τα Μέγαρα. Όπως έχουμε πει, κάθε Παρασκευή έχουμε αγώνα της Elite και θα παίρνουμε έτσι γεύση από το τι συμβαίνει. Θα πάμε όμως στην National League 1. Πρώτα, γιατί από εκεί έχουμε καλεσμένο, όπως είπαμε, θα έχουμε τον Κώστα Σωρότο σε πολύ λίγο. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα της National League 1. Πρώτος όμιλος, 5 ώρα το απόγευμα, Νία Ρίστ Πανελευσυνιακός, Παγκράτη Λυσιακός, Δάφνη Δαφνίου Χολαργός, Δάφνη Δούκας, Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας Σαρονίδα, Πανελλήνιος Μήλωνας και στις 6.30 το απόγευμα, Παλαιό Φάληρο Ιωνικός Νικαίας. Συνεχίζουμε στον δεύτερο όμιλο. Στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, Αχαγιά Παναχαϊκή, Sporting Απόλλωνας Πατρών, Γαργαλιά Νιρμής Αργυρούπολης, Σπερός Λαμίας Εφαός, Αστέρας Αλιβερίου Εγάλεο και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι, Προμηθέας με τον Σίλα Εδιψού.
0: Και αφού έκανε τη χάρη να μου ανοίξει, μπορούμε να προχωρήσουμε στον τρίτο όμιλο. Ιόνιος Γαλάτιστα στις 4.30 ανοίγει το πρόγραμμα. ΚΑΟΧ Πανσεραϊκός στις 5, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ελευθερούπολη Πανόραμα και Λεύκηπος Ξάνθης Ιωνικός Ιωνίας στις 7.30. Χάνθ Άρετσου Καλαμαριάς στις 11 του μήνα είναι το παιχνίδι της αναγέννησης καρδίτσας με τη γέφυρα, όπως στις 11 του μήνα στις 5 η ώρα ο ΚΑΟΔ με τον Πιερικό Αρχέλαο.
1: Όλα αυτά να πούμε για τη δεύτερη αγωνιστική της National League 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως είπαμε μεταφερόμαστε άμεσα στον πρώτο καλεσμένο για την Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, που σήμερα κιόλας βγήκε και μια ανακοίνωση ότι θα αγωνίζεται πλέον στο κλειστό Τάκης Βογιατζής σε μια συγκατοίκηση με τον Παν Ελευσινιακό. Το θέμα μας λοιπόν είναι η Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, η οποία εκτός όλων των υπόλοιπων θα συζητήσουμε. Αύριο δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Σαρονίδα στις 5 το απόγευμα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο coach Ακαδημίας Μπάσκετ Ελευσίνας, ο Κώστας Ορότος. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, Ραφαήλ και Αθήνα.
0: Να σε καλά.
1: Γνώρισε.
2: Στην επικαιρότητα άκουγα μουσική αναβίση τώρα στην αναμονή, οπότε εντάξει. Είστε...
0: Είμαστε πάντα στον παλμό της επικαιρότητας.
2: Πάντα.
0: Λοιπόν, έχεις κάνει ένα, από το καλοκαίρι ένα καινούριο ξεκίνημα και το λέμε γιατί δεν σε είχαμε νωρίτερα στον αέρα. Την προηγούμενη φορά είχαμε πάθει ένα blackout εδώ που θέλαμε να τα συζητήσουμε. Οπότε μίλησέ μας για αυτό το καινούριο ξεκίνημα στην Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας μετά από τόσα χρόνια. Στους πάγκους, τι ήταν αυτό που σου κίνησε το ενδιαφέρον για να αναλάβεις τη συγκεκριμένη ομάδα?
2: Εντάξει, βασικά είχα μια καλή σχέση με τους ανθρώπους της Ακαδημίας κατά προηγούμενα χρόνια και ήρθε η στιγμή να ενωθούν οι δρόμοι μας, να συναντηθούν οι δρόμοι μας. Είναι μια ομάδα που έχει φιλοδοξία, που είναι πολύ υγιής σε όλα τα επίπεδα, στα οικονομικά. Εντάξει, φέτος βέβαια έχουμε ένα πρόβλημα με το γήπεδο, το οποίο ανακοινίζεται, και σας άκουσα προηγουμένως, απλά θα συγκατοικήσουμε μέχρι να ετοιμαστεί το δικό μας γήπεδο. Mm-hmm. Εντάξει, συμφωνήσαμε στο μοντέλο της ομάδας, το οποίο περιλαμβάνει πολλά νέα παιδιά. Θέλανε και οι άνθρωποι να αλλάξουν λίγο την κατεύθυνση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια που ήταν με περισσότερο έμπειρα παιδιά. Και επειδή συμφωνήσαμε σε αυτό, εντάξει, έχουμε ξεκινήσει με ενθουσιασμό, έχουμε προβλήματα βέβαια τραυματισμών, μας έχουν στοιχήσει, αλλά εντάξει, στη διάρκεια ενός πρωταθλήματος θα τα συναντήσεις και αυτά.
1: Coach, αναφέρθηκες στο γεγονός ότι συμφωνήσατε στο πώς θα πορευτεί ο σύλλογος στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και μιλήσατε για ένα νεανικό μοτίβο. Ανέπτυξε μας λίγο παραπάνω αυτό, τι είναι αυτό που επικοινωνήσατε εσύ και ο σύλλογος και τι είναι αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε και να παρουσιάσετε.
2: Κοιτάξτε, Αθηνά και Ραφαήλ, πλέον οι ομάδες δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή να πάρεις 10 παιδιά, 12 και να πεις αυτά τα παιδιά θα τα δουλέψω 3-4 χρόνια να κάνουμε μια ομάδα. Το βασικό μοτίβο ήταν να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια νέα παιδιά να μπορέσουν τα χρόνια να κάνουμε μια ομάδα. Το βασικό μοτίβο ήταν να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια νέα παιδιά να μπορέσουν

0: οποιοδήποτε. Αυτό ήταν το μοτίβο δηλαδή.
1: Και
0: πιστεύω, το έχουμε ξαναπεί και σε δικιά σας εκπομπή, παιδιά, ότι αυτές οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι ο προθάλαμος των νέων παιδιών για να βρουν το δρόμο τους στις παραπάνω κατηγορίες μέχρι την Α1. Νομίζω ότι αυτός θα έπρεπε να είναι ένας βασικός στόχος των ομάδων. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, σεβαστό είναι και αυτό και δεκτό. Εμάς είναι το οτιδήποτε κάνουμε μέσα από τα νέα παιδιά.
2: Μια παρένθεση, coach, μια και αναφέρθηκες, δεν θεωρείς ότι πλέον...
1: Την ίδια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Αυτήν ίδια.
1: Ναι. Για πες.
2: Δεν θεωρείς πλέον ότι όλο και περισσότερα νέα παιδιά αναδεικνύονται σε σχέση με πριν μια πενταετία, να πω εγώ.
1: Την ευκαιρία. Ναι.
2: Δεν είπα ότι είναι τεράστιος ο βαθμός, αλλά υπάρχει μια σαφή βελτίωση. Εγώ τουλάχιστον βλέπω, δεν ξέρω εσείς τα δικά σου μάτια.
0: Υπάρχει μια βελτίωση. Αλλά επειδή είναι πολύ δύσκολα τα πρωταθλήματα και ανταγωνιστικά, που είναι καλό αυτό, δεν είναι κακό, ξέρετε, υπάρχει παρενέργεια της ανασφάλειας των διοικούντων, των προπονητών, και αυτό δυσκολεύει να εμπιστευτεί στη νέα παιδιά. Είναι γεγονός πάντως ότι υπάρχει μια βελτίωση, υπάρχουν ομάδες που βάζουν νέα παιδιά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια ρίση πέρσι εμπιστεύτηκε πολλά νέα παιδιά και βγήκε ένα πλάνο πάρα πολύ καλό. Και στο Φάληρο πάλι με νέα παιδιά ήμασταν. Δηλαδή υπάρχει, θα έπρεπε να είναι περισσότερο, κυρίως στις ηλικίες είναι λίγο δύσκολη η μετάβαση από το εφηβικό, από την εφηβική ηλικία των 18 χρονών στις αντρικές ομάδες. Εκεί και τα ίδια τα παιδιά πρέπει να κάνουν, να πάρουν καλύτερες αποφάσεις. Βιάζονται. Και καμιά φορά όταν κάνεις πολύ μεγάλο βήμα είναι και επικίνδυνο αυτό.
1: Coach, πάντως, με το γεγονός ότι έχετε μια νεανική ομάδα όπως είπες, και παράλληλα κάποια προβλήματα που αντιμετωπίσατε, όπως το έπαιξε στην αρχική σου τοποθέτηση, την πρώτη ερώτηση, θεωρείς ενθαρρυντικό το γεγονός ότι απέναντι σε μια ομάδα με παίχτες που έχουν τις δικές τους παραστάσεις απέναντι στο Μήλωνα, σε μια πάντα δύσκολη έδρα να παίξεις στη Νέα Σμύρνη, το πάλεψε και έχασες λεπτομέρειες στην παράταση, ήταν κάτι ενθαρρυντικό για εσάς?
0: Κοίταξε να δεις, Ραφαήλη, παίξαμε με πάρα πολλά προβλήματα. Μας λείπανε δύο περιφερειακοί παίκτες, ο Μιχαήλ και του Μαζάτος. Στο παιχνίδι μέσα χάσαμε και τρίτο περιφερειακό παίκτη, τον Αϊβαζίδη. Και ξέρεις, όταν χάνεις πάρα πολλούς παίκτες στην ίδια θέση, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και φτάσαμε μία βολή από το να κερδίσουμε. Δηλαδή στα δύο δευτερόλεπτα είχαμε δύο βολές, αν βάζαμε και τις δύο. Θα κερδίσαμε, βάλαμε τη μία, σοφάρισαμε στην παράδοση, δεν αντέξαμε, γιατί παίζαμε με σχήματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει ούτε στην προπόνηση.
1: Ανορθόδοξα.
0: Ναι, με τρεις ψηλούς. Κάποια στιγμή μείναμε με έναν περιφερειακό και τέσσερις ψηλούς. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, σίγουρα αυτό που ήταν ενθαρρυντικό ήταν ο χαρακτήρας που έδειξε η ομάδα. Γιατί σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ άσχημα για μας, μπορέσαμε και σταθήκαμε όρθιοι, το παλέψαμε μέχρι τέλος και καταφέραμε στο τέλος να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να το διεκδικήσουμε επίσης όρις το παιχνίδι.
1: Coach, τώρα βέβαια πάτε στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με την Σαρονίδα. Αν υπάρχει κάτι που έχετε ξεχωρίσει στην ομάδα της Σαρονίδας, και επιπρόσθετα, επειδή μίλησες για το θέμα του γηπέδου, κατά πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά σας, και θα μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος εύλογα γνωρίζοντας την περιοχή, γιατί θεωρητικά μπορεί να γυρίσει και να σου πει, μα δίπλα είναι τα δύο γήπεδα, πώς ακριβώς επηρεάζει την καθημερινότητά σας?
0: Κοιτάξτε, αυτό που οφείλω να πω είναι ότι η συνεργασία μας με την ομάδα του Πανελευσυνιακού είναι άψογη. Δηλαδή στον ίδιο χώρο που είμαστε δύο ομάδες της ίδιας κατηγορίας, του ίδιου ομίλου, που είναι άψογη. Αυτό μας έχει βοηθήσει αρκετά. Βέβαια, δεν έχουμε την αίθουσα που έχουμε με τα βάρη στο γήπεδο μας. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία όμως, επαναλαμβάνω, για να είμαι δίκαιος και τίμιος, οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό και στην ομάδα του Πανελευσιακού, που είναι το γήπεδο της επί της ουσίας εδώ πέρα. Τώρα για το παιχνίδι με τη Σαρονίδα, σίγουρα η Σαρονίδα είναι πολύ καλύτερη από πέρσι. Αυτό είναι σίγουρα. Έχει ένα ρόστερ αρκετά καλό, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με πέρσι, με έμπειρα παιδιά όπως είναι ο Καράμπελας, ο Μέξης, ο Καπρίς, δηλαδή παιδιά που στις κατηγορίες αυτές πήραν και τον Αμερικάνο που είχαν πέρσι, τον ξαναφέρανε, θα παίξει. Το παιχνίδι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πάντα το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου, και ειδικά αν προέρχεσαι από ήττα, είναι δύσκολο. Έχει άγχος,

0: έχει το πρέπει. Αν σε αυτό τον όμιλο δεν νομίζω ότι υπάρχει και εύκολο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια είναι περίπου του ίδιου βαθμού δυσκολίες.
1: Θα σε ρώταγα, coach, για τον όμιλο. Αν βλέπεις φαβορή, αν βλέπεις κάποιες ομάδες να ξεχωρίζουν σύμφωνα με την εμπειρία σου, είναι τελικά όλες ισοδύναμες και όλες μπορούν να νικήσουν τους πάντες σε οποιαδήποτε μέρα.
2: Μπορώ να προσθέσω μια συνθήκη ακόμα σε αυτή την ερώτηση. Είναι και όλες οι ομάδες από την Αθήνα, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συνθήκη λόγω αυτού του γεγονότος. Δεν έχετε ομάδες ούτε στην επαρχία ούτε στα νησιά.
0: Ναι. Αυτό ίσως βοηθάει τις ομάδες που έχουν κόσμο. Δηλαδή δεν είναι καλό για μας, είναι καλό για ομάδες που έχουν κόσμο, που είναι ο Ιωνικός, Νικαίας, Νιαρίς. Δηλαδή επειδή όλα τα παιχνίδια είναι μέσα στην Αθήνα, σίγουρα θα έχουν τη βοήθεια του κόσμου τους. Κοιτάξτε, φαβορί δεν μπορώ να πω. Είναι, ας πούμε, πέρσι, αν μου κάνατε την ερώτηση για την Νιαρίς, όλος ο κόσμος έλεγε είναι από τα πρώτα φαβορί για να υποβεστεί η Νιαρίς μέσα από τη δουλειά του Δημήτρη του Ρώση και των παιδιών της ομάδας και των ανθρώπων της. Έπαιξε play-off, έκανε play-off. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε. Σίγουρα είναι ομάδες που είναι ενισχυμένες. Ο Πανελλήνιος, ο Μήλωνας, ο Χολαργός. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Ιωνικός Νικαίας, επαναλαμβάνω, θα αδικήσω ομάδες που μπορούν να εμφανιστούν στην πορεία.
1: Mm-hmm. Ωραία. Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη σύντροφιά μας. Έστω και καθυστερημένα, καθότι τα τεχνικά προβλήματα μας ακύρωσαν
0: δεν
1: το ρεφού.
0: Καλό αργά παρά ποτέ.
1: Εννοείται.
2: Γνωρίζουμε επίσης ότι είσαι και την προπόνηση τώρα όπου να είναι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε υγεία, μια που αναφέρθηκε σε τραυματισμού στην ομάδα. Να έχετε υγεία. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι και καλή επιτυχία σε όλη τη σεζόν.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτό τον ύμνο της ανασβήσης θα τον κόψουμε για λίγο για να πούμε πρόγραμμα Elite League, γιατί έχουμε καπάκι δεύτερο καλεσμένο. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική, η οποία ξεκινάει σε κάτι λίγο παραπάνω από μισή ώρα, σε 33 λεπτά ο πρώτος αγώνας της αγωνιστικής Elite League Αμίντας Μέγαρα. Θα πάρουμε ήχο και μια γεύση του τι συμβαίνει στο κλειστό Άγγελο Ζούπα στον Ημιτό. Το κλειστό της Πυρκάλια, όσο το ξέρουν ενδεχομένως παλιότεροι. Το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, Γλαύκος Έσπερος Παπάγου, Πανερυθραϊκός Λαύριο, Ψυχικό Αγέχ, Κόρυβος Κρόνος, Πανιόνιος Κομωτινή. Και τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Μαχητές Πειραματικού Σοφάδες. Το πρώτο και το τελευταίο παιχνίδι που αναφέρθηκαν σε μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο της εκπομπής πριν από τα τζάμπολ και από την Ελευσίνα θα μεταφερθούμε βορειότερα, αρκετά βορειότερα, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα
1: στα Πεύκα,
0: στο Ρετζίκι, για όποιος δεν το γνωρίζει από παλιότερα. Και πάμε λοιπόν για άλλη μια χρονιά των μαχητών πειραματικό που συνεχίζουν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στην Elite League. Τέταρτη συνεχόμενη του coach Δημήτρη Γεροφώτη στην ομάδα. Πρώτη φορά για αυτή τη χρονιά τον έχουμε εδώ μαζί μας και τον καλωσορίζουμε. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία. Καλή δύναμη στους παίκτες, στα staff, στις διοικήσεις. Γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ επίπονο και δύσκολο πρωτάθλημα με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Και ξεκινάμε αυτό που θέλαμε, για αυτό που ετοιμαζόμασταν, για να είμαστε έτοιμοι για την καινούργια χρονιά.
1: Θέλω λίγο να μου αναλύσεις, μια που και το ανέφερες, και δεν θέλω να το αφήσω αυτό το επίπονο και δύσκολο πρωτάθλημα. Τι είναι αυτό, πώς θα το χαρακτήριζες, τι είναι οι αναλύσεις που κάνετε μεταξύ σας, τι είναι αυτό που λέτε, τι είναι τα φαβορί, γενικά, τα πάντα.
2: Εντάξει, το επίπονο έχει να κάνει περισσότερο γιατί έχεις παιχνίδια, πάρουμε εμείς τώρα παίζουμε Δευτέρα στην έδρα μας. Mm-hmm. Πάμε Σάββατο στα Μέγαρα, Τρίτη παίζουμε σε εμάς με τον Κρόνο και το Σάββατο πάμε στην Αμαλιάδα. Είναι πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε και με τα ταξίδια και με όλα αυτά, δεν προλαβαίνεις να προετοιμαστείς, να ξεκουραστείς και να πας από το ένα παιχνίδι στο άλλο.
0: Πρέπει να είναι και αεροπορικά και οδικά, πρέπει να είναι πολλά μαζί μέσα.
2: Είναι οδικά, γιατί φανταστείτε ότι εμείς.
0: Α, είναι φουλ οδικά.
2: Είναι όλα οδικά. Δηλαδή, Αμαλιάδα θα πας οδικά, Μέγαρα θα πας οδικά. Χαλκίδα που πήγαμε στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν οδικά. Έχουμε δύο παιχνίδια περισσότερο με διανυκτερεύσεις σχέση με πέρυσι. Είναι πιο δύσκολο και για μας, αλλά και για όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν της περιφέρειας το συγκεκριμένο θέμα με τα ταξίδια και όλα που έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Κάποια θα είναι αεροπορικά, κάποια θα είναι οδικά. Τώρα, μέσα στη χρονιά, αυτό θα το φτιάξουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι, το συγκεκριμένο είναι δύσκολο. Ταξίδια, παιχνίδια, ταξίδια. Έχουμε παιδιά τα οποία κάποιοι μπορεί να δουλεύουν κιόλας. Είναι δύσκολο.
0: Coach, είναι λίγο δύσκολο κάποιες φορές να κάνουμε ερωτήσεις όταν μια ομάδα έχει ίδια φιλοσοφία κάθε χρόνο και οι μαχητές εδώ και πολλά χρόνια έχουν την ίδια ή παρόμοια φιλοσοφία αναδεικνύοντας αθλητές και δικαιώνοντας πάντα το όνομα, είστε πάντα μαχητές. Οπότε αυτό που θα σε ρωτήσουμε είναι κατά κάποιο τρόπο η περσινή παραμονή και η δική σου τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην ομάδα είναι κατά κάποιο τρόπο μία δικαίωση όλου του πλάνου που έχετε βάλει σε εφαρμογή?
2: Είναι μία δικαίωση, όντως όπως το λέτε, για το πλάνο που έχουμε βάλει με τη διοίκηση, με τους συνεργάτες μου, με τους παίκτες που αρκετά παιδιά είναι ίδια από την πρώτη χρονιά. Έχουμε ένα κορμό. Είναι δικαίωση, αλλά ο κάθε χρόνος είναι διαφορετικός. Έχεις παιδιά διαφορετικά να διαχειριστείς αυτά που θα έρθουν τα καινούργια. Έχεις παιδιά με άλλους στόχους, τα οποία πρέπει να τα ετοιμάσεις για να μπουν στην κατηγορία. Όπως έχουμε και φέτος παιδιά που είναι καινούργια στην κατηγορία και πρέπει να τα παρουσιάσουμε. Αλλά το πλάνο και ο στόχος δεν αλλάζει. Δηλαδή το ρόστερ μας, εκτός από τον Γιώργο Δονάτη που είναι αρχηγός της ομάδος και τον Κώστα Τομίνου που προσθέθηκε στο τέλος, που είναι παιδιά τα οποία τα είχα και στα προηγούμενα μου χρόνια. Είτε εδώ είτε στο ξεκίνημά του, δεν είμαστε στην Ερμή Λαγκαδά. Από εκεί και πέρα, ο μεγαλύτερος μας είναι ο Αμερικάνος που είναι 26 χρόνων και όλα τα παιδιά είναι από εκεί και κάτω. Δηλαδή, ηλικιακά είμαστε πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με την κατηγορία. Αλλά πάντα το πλάνο μας είναι εκεί. Δηλαδή, στο να βάλουμε καινούργια παιδιά, να πάμε με αυτό το πλάνο. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Κάτι για προηγουμένως που μου είπατε για φαβορί στην κατηγορία, στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε. Στην πρώτη ερώτηση που μου κάνετε για τα φαβορί στην κατηγορία, όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον Πανιόνιο, αλλά από εκεί και πέρα είναι τα Μέγαρα για μένα που το κάνουν κάθε χρόνο και βάση μεταγραφών είναι και η Ερυθρέα. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω είμαστε πάνω κάτω εκεί και μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας και το πώς θα μπούμε στην κατηγορία και μέσα στη χρονιά.
1: Αναφέρθηκε στην νεανικότητα του ρόστερ, αλλά φέτος νομίζω ότι είναι αρκετά ανανεωμένο το ρόστερ.
2: Έχουμε κρατήσει ένα κορμό γύρω στα 6 παιδιά από πέρυσι και έχουμε προσθέσει κάποιους ψηλούς που είχαμε το μεγάλο μας πρόβλημα πέρυσι που ήταν, είχαμε θέμα και βάλαμε παιδιά καινούργια μέσα στο ρόστερ, αλλά κρατήσαμε έναν Αμερικάνο, φροντίζουμε τα παιδιά να είναι και σαν χαρακτήρες ok να είναι κοντά μας, αλλά και να έχουν το ταλέντο να κάνουν το βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Μακάρι τα παιδιά που έχουμε του χρόνου να φύγουν και να παίξουν στη GBL. Θα είναι το ιδανικό για μας.
0: Coach, mm-hmm. Έχω μια διπλή ερώτηση πάνω σε αυτό. Η πρώτη είναι κατά πόσο εύκολο, όταν είσαι σύλλογος που κατά κύριο λόγο αναδεικνύει αθλητές, κατά πόσο εύκολο είναι να τους κρατήσεις για να δουλέψεις μαζί τους, γιατί είμαι σίγουρος ότι για παράδειγμα ο Γιώργος Ονότης, ο αρχηγός σας, θα είχε προτάσεις το καλοκαίρι. Ο Ντάριλ Μπάνκς, που έκανε επίσης αρκετά καλά παιχνίδια πέρυσι, θα είχε προτάσεις, αλλά παρέμεινε. Και επίσης, πόσο εύκολο είναι κάθε χρόνο να αναδεικνύεις παιδιά?
2: Είναι πολύ
0: σε
2: δύσκολο.
0: Αυτό το επίπεδο.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, με τον Γιώργο συνεργαζόμαστε χρόνια. Ήμουν ο πρώτος προπονητής. Είναι διαφορετική σχέση που έχει και με τη διοίκηση και με εμάς. Είχε όντως προτάσεις, αλλά προτίμησε να μείνει στην ομάδα. Και από τον Γιώργο ξεκινάει κάθε χρόνο η ομάδα. Όπως και ο Μπάνκς είναι ένας παίκτης ο οποίος δέθηκε πέρυσι μαζί μας. Είχε και αυτός προτάσεις και από άλλες ομάδες του εξωτερικού, αλλά κινηθήκαμε γρήγορα. Ήθελε να μείνει και αυτός, το έχει φράσει από την πρώτη στιγμή. Οπότε ήταν κάπως κοινό και κάπως πιο βατό το να μείνουν και τα δύο παιδιά αυτά στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, παράδειγμα πέρυσι μπήκε στην εξίσωση ο Βασίλης Οπουλίδας, ο οποίος ξέραμε ότι θα είναι μαζί μας, αλλά τελικά τον Αύγουστο ήρθε μια πολύ καλή πρόταση από ένα κολέγιο της Αμερικής και έφυγε. Mm. Είναι χαρά μας το να κάθε χρόνο να μπορεί έστω και ένα παιδί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο για μας. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να ταιριάζει και ο παίκτης, τη φιλοσοφία τη δικιά μας, πρέπει να ταιριάξει και να είναι παιδί το οποίο να δουλεύει, να έχει όνειρα, να μην έρθει μόνο απλά για να παίξει, αλλά να βλέπει πάντα που είναι το όριό του.
1: Να πάμε όμως και στο παιχνίδι το οποίο έχετε μπροστά σας. Αντίπαλό σας είναι οι Σοφάδες. Μια ομάδα που παρότι έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την περσινή ομάδα, η οποία έκανε εξαιρετικό δεύτερο γύρο, φαντάζομαι ότι αποτελεί ισχυρή δύναμη και έναν ισχυρό και υπολογίσιμο αντίπαλο. Τι είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας και τι είναι αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε μέσα στο γήπεδο ώστε να καταφέρετε να πάρετε το θετικό αποτέλεσμα?
2: Καταρχήν, για τους Σοφάδες αξίζουν πολλά μπράβο για την περσινή τους εικόνα. Εμείς πέρσι χάσαμε δύο φορές από τους Σοφάδες. Και αυτό είναι ένα κίνητρο από μόνο του στο να εμφανούμε ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα, οι Σοφάδες στο δεύτερο γύρο που κάναν ένα προβληματισμό. Αν είχαν κάνει τον ίδιο πρώτο γύρο, θα ήταν μια ομάδα η οποία θα ήταν στο Final Four. Μπράβο στον coach, μπράβο στη διοίκηση που κάνανε εξαιρετική δουλειά στο δεύτερο γύρο. Και μας δείξαν και ένα δρόμο που για τους υπόλοιπους ότι μπορούμε το Δεκέμβριο με κάποιες προσθήκες το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα μας. Από εκεί και πέρα είναι κίνητρο μεγάλο για μας το ματς Δευτέρας, γιατί παίζουμε στην έδρα μας, θα παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας, θα παρουσιαστούμε μπροστά στον κόσμο μας. Σύν ότι κουβαλάμε και το περσινό 2-0 με τους Σοφάδες του, που είναι το έξτρα κίνητρο για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Coach, η εικόνα σας στην πρεμιέρα με την ΑΓΕΧ, και τώρα την κάνω αυτήν την ερώτηση επειδή οι μαχητές πολλές φορές την περσινή χρονιά είχαν μια διαφορετική εικόνα στα εντός και στα εκτός έδρας παιχνίδια, εμφάνιζαν αρκετές αδυναμίες στα εκτός έδρας παιχνίδια ειδικότερα, αλλά στην πρεμιέρα με την ΑΓΕΧ ήσασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και επ' ουσίας χάσατε από το τρίποντο του Καραμαλέγκου, έβαλε ένα σούτ. Το παιχνίδι ήταν στην ισορροπία και της ουσίας εκεί κρίθηκε το παιχνίδι, παρότι είχατε και μετά την ευκαιρία σας. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα αυτή σας δίνει μια όθηση, σας δίνει ψυχολογία, είναι ενθαρρυντική για τα επόμενα παιχνίδια και ξεκινώντας από το αυριανό, της Δευτέρας.
2: Είναι ενθαρρυντική η εικόνα που έχουμε σαν πρώτο παιχνίδι, αλλά εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος, όπως και τα παιδιά δεν είναι ευχαριστημένα, γιατί είχαμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο και αυτό μας κόστησε όλο το παιχνίδι και το κουβαλούσαμε μετά. Αλλά όπως επίσης μας κόστησε ότι υποβληθήκαν δύο παίκτες μας 9 λεπτά πριν το τέλος, που κακώς μπήκαν μέσα στο γήπεδο, γιατί υπήρχε μια φάση εκεί πέρα που ήταν δύσκολη στο παιχνίδι, μπήκανε μέσα, αποβληθήκανε. Μας κόστησε δηλαδή οι δύο παίκτες μας αυτοί, οι δύο παιδιά τα οποία είναι στη βασική πεντάδα της ομάδος. Αλλά από εκεί και πέρα η εικόνα μας έδειξε ότι από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά ότι μπορούμε σε όλα τα παιχνίδια, τα εκτός έδρας, πλέον να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικούμε κάθε παιχνίδι εντός και εκτός έδρας. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε το περσινό, το ότι σε κάποια παιχνίδια να μένουμε πάρα πολύ πίσω στο σκορ. Η ομάδα φετινή θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω από το περσινό και θέλουμε να το αποδεικνύουμε σε κάθε παιχνίδι αυτό.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν, εκτός από αυτό που ανέφερες, που άλλο το οποίο θέλει να δείξει φέτος, θέλουν να στοχεύσουν μάλλον οι μαθητές.
0: Τι είναι αυτό το βήμα παραπάνω?
2: Το βήμα παραπάνω είναι καταρχήν να αποφύγουμε τα play out. Αν μπορέσουμε να αποφύγουμε τα play out, και από εκεί και πέρα ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε. Παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση, μέρα με τη μέρα, πιστεύω θα γινόμαστε καλύτεροι. Και αυτό το βλέπουμε και εμείς στην προπόνηση, το βλέπουμε κάθε μέρα, ότι όσο περνάνε οι μέρες η ομάδα είναι πιο ανταγωνιστική.
1: Ωραία. Coach, πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε που μας αφιέρωσες λίγο χρόνο και ήσουν στη συντροφιά μας, να μας μιλήσεις για την ομάδα των μαχητών και τη φετινή της αγωνιστική προοπτική. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά κάθε επιτυχία και στο μάτς της Δευτέρας, αλλά και για όλη τη σεζόν.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σεζόν και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε, coach.
2: Και καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά, coach.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, 3 λεπτά μετά τις 5, Ραφαήλα Λαγάς
1: και Αθηνά Πατρινού,
0: μαζί με τους
1: Δημήτρη Μελίση και Γιώργο Τσιβγενίδη,
0: δήμος Επικεπημένια. Πώς σου φαίνεται πλέον που δεν λες μόνο Δημήτρη Μελίση, αλλά είναι δίδυμο?
1: Μίτσο! Μιας και το πες. Δεν έχει έρθει.
0: Όχι, δεν είχε το κομμάτι
1: του. Δεν έχει έρθει για το κομμάτι του. Πώς μου φαίνεται... Κοίτα, για ένα συνάδελφο σαν τον Γιώργο Τσιβγενίδη αξίζει να σπάμε λίγο τη μονοτονία του Δημήτρη Μελίση. Γεια σου Μίτσο, τι κάνεις?
0: Νομίζω ότι είναι παντοκρατορία του Δημήτρη Μελίση.
1: Πάντα είναι ο πυλώνας του ελληνικού μπάσκετ, της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης και του... Σε ευχαριστώ, με διορθώνεις Μίτσο. Να σε ρωτήσω τώρα για να μιλήσουμε για κάποιους άλλους θεσμούς. Βύση Καρβέλας, με ποιον είσαι?
2: Βύση.
1: Βύση.
2: Αν ήμουνα με κάποιον, ναι, δεν είμαι. Εντάξει, αφού θες να απαντήσονται και καλά στο δίλημα, αν είμαι με κάποιον, θα ήμουνα με Βύση.
1: Καλά, δεν σου βάλα και το μαχαίρι στο λαιμό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κάνεις την ερώτηση.
1: Αυτοβούλος απάντησες.
2: Ναι, αν ήμουνα. Απλά ήθελα να σου απαντήσω στο 50-50 αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτό το δίλημα.
0: Βύση, δεν το περίμενα από σένα, Μίτσο.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ το πολύ περίμενα.
2: Εντάξει.
0: Δεν το περίμενα.
2: Είναι, τι να κάνουμε. Ίσως γιατί. Στο σπίτι με ποιος άκουγα πολύ Βύση.
1: Άκουγες πολύ Βύση, έβαζε ο
2: μπαμπάς. Έβαζαν, όχι ο μπαμπάς, οι αδερφοί μου και
1: η μητέρα μου. Α, οι αδερφοί σου έβαζαν και η μητέρα
2: σου. Άκουγαν πολύ, οπότε ξέρεις, έχω μεγαλώσει λίγο ακούγοντας Βύση και εγώ, θέλοντας και εμείς.
0: Εντάξει, το θέμα δεν είναι με ποιον τι άκουγες, γιατί άκουγες και Καρβέλα, θελά σου.
2: Ναι,
0: αλλά
2: εντάξει, ναι.
0: Είναι με ποιο είναι το δίκιο.
2: Εντάξει, ναι, αν... Κάποιο, ας πούμε, επέλεγα θα ήταν η Βύση από τους δύο αυτό. Τώρα εντάξει, δεν είμαι με κανέναν.
1: Ποιο τραγούδι σου αρέσει περισσότερο της Βύση? Είναι πολλά.
2: Εντάξει, κόντρα θα πω.
1: Α, μόλις φεύγω, μόλις έπαιξε κιόλας το τραγούδι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Θα πω κόντρα.
1: Πάμε λίγο και σε κανένα μπασκετικό. Λοιπόν, μόλις τώρα ξεκίνησα Μίντας Μέγαρα και ακούγεται λίγο στο βάθος εδώ, στο ακουστικό μας και σε όσους μας ακούτε. Θα παίξουμε αρκετά με αυτό το παιχνίδι τη δεύτερη ώρα. Το έχουμε πει ότι κάθε Παρασκευή έχει παιχνίδι της Elite League στις 5 το απόγευμα, οπότε η δεύτερη μας ώρα θα είναι αρκετά αφιερωμένη στον αγώνα της Elite League. Τα Μέγαρα προηγούνται με 0-5 στο πρώτο 1,5 λεπτό στον ημιτό απέναντι στον Αμίντα. Τι βλέπεις?
2: Μέγαρα.
1: Βλέπεις Μέγαρα.
2: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο για το άντερ του ψυχικού την προηγούμενη Παρασκευή. Αν και ξεκίνησε λίγο δυνατά το match και έλεγα θα πέσουμε μέσα εγώ και Αθηνά, τελικά οι άμυνες κυριάρχησαν. Εντάξει, ήταν λίγο πολύ...
0: Τελευταία δεκάλεπτο όμως, παιδιά, ναι. Έτσι, δηλαδή μέχρι το 30 πήγαινε...
2: Ήταν λίγο πολύ, νομίζω ήταν αναμενόμενο.
1: Ωραία, για δώσε μια πρόβλεψη εδώ. Άστο το Μέγαρα.
2: Θες για σκορ.
1: Ναι, για σκορ. Να δούμε αν θα πέσουμε αυτή τη φορά μέσα.
2: Πάλι over θα πω. Είμαι πολύ του over γενικά. Θα δίνα ένα 157,5, δηλαδή 158.
1: Over 157,5, οκ. Ναι.
2: Okay. Πιστεύω θα ανοίξει λίγο το μάτς στη συνέχεια. Ήδη βλέπω 2-5 στα πρώτα 2 λεπτά. Έχουν μπει από ό,τι βλέπω με αρκετή ενέργεια και δεν έχουν διάθεση να τρέξουν.
1: Under 152,5.
2: Πάλι under πας.
1: 76-76, ναι, εντάξει.
2: Παράταση όμως θα το χάσεις.
0: Και εγώ κάπου...
1: Ναι, οκ, okay, θέλω να πω... Μπορεί να 77-75.
0: Κάπου εκεί πάω κι εγώ.
1: Under 152,5. Α, μάλιστα. Ωραία.
2: Ωραία. Οπότε εγώ θα πάω εκεί με το over
1: 157. Να δούμε ποιος θα δικαιωθεί από τους δυο μας.
2: Έχει ενδιαφέρον.
1: Από...
0: Δεν πιστεύω ότι
1: Αθήνα ή εσύ.
0: Δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο επιθετικό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε αυτή την πρόβλεψη.
0: Για να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Κρατάμε και την κόντρα που παίξαμε ήδη βέβαια. Το αγαπημένο σου τραγούδι της Άννας Βύση. Κρατάμε ότι πας με Άννα Βύση. Συμμαχείς.
2: Ναι, κράτα το.
1: Και σε αποδεσμεύουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Μικρό σήμερα το κομμάτι σου.
1: Μικρό σήμερα το κομμάτι σου.
2: Δεν πειράζει, δεν παρεξηγώ.
0: Να δω τι θα κάνεις από την άλλη εβδομάδα.
2: Όντως είναι και αυτό.
1: Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα δεν θα έχει έξω ο Δημήτρης Μελίσης.
0: Δεν θα έχει.
1: Δεν θα έχει.
0: Θα του το κόψει.
1: Θα το κόψω επειδή δεν θα είμαστε δυο μας.
2: Επειδή δεν θα είναι, ναι. Δεν πειράζει. Εγώ με ράφα θέλω. Όταν είστε αυτό το δίδυμο είναι πολύ καλό.
1: Ναι, με αυτό το δίδυμο θα έρχεται ο Δημήτρης Μελίσης. Δεν θα έρχεται τώρα με άλλο δίδυμο. Τώρα τι συζητάμε.
2: Έτσι, σωστό.
1: Ούτε τραγούδια ούτε τίποτα.
0: Ούτε τραγούδια αποκλείται να με βάλει τραγούδια.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν
1: μπορεί να φτιάξω κάπως την playlist εδώ, τη διαθέσιμη. Όχι να βάλω ελληνικά. Λοιπόν, το δηλώνω. Ελπίζω να ακούει και ο Μενέλαος ο Βαστιάδης.
0: Σίγουρα ο Μενέλαος Παρασκευή απόγευμα δεν ακούει.
2: Δεν ακούει.
0: Αλλά...
1: Δεν πειράζει να του μεταφερθεί από την ηχογράφηση.
0: Εγώ θα είμαι πριν από σένα.
1: Α, θα σε μαγαζινό. Ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να βάλουμε ένα ελληνικό ενδιάμεσο τότε.
2: Ωραίο.
1: Λοιπόν,
2: το ακούω.
1: Δημήτρη Μελίση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά προς το παιχνίδι στο κλειστό Άγγελο Ζούπα, στη Σπυρκάλ, ενδεχομένως να το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Αμίντας Μέγαρα 2-9 με 2-40 να έχουν περάσει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού.
3: Κουρκοντζέλος στην επαναφορά. Για να δούμε αυτό το play από πλευράς του Αμίντα. Ο Τέμπλ πασάρει έξω, σου τριών πόντων από τον Ιωάννου. Είναι εύστοχος ο Ιωάννου. Μειώνει ο Αμίντα σε 5-9. Ο Μιαννίδης προσπαθεί να διεισδύσει, πασάρει έξω. Ωραία, ξανά κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες των μεγάλων. Νότα σου τριών πόντων. Βρίσκει σίδερο rebound από τον Μανουήλοβιτς, ο οποίος ψάχνει στήριγμα, το βρίσκει στο πρόσωπο του Δαμιανού. Στη sideline τώρα ο Έλληνας guard. Double team επάνω στον Τέμπλο που ζητάνε φάουλ οι γηπεδούχοι. Νέα λάθος πάσα, ξανά προϋποθέσεις ευνηδιασμού από τους φιλοξενούμενους. Αφήνει Άτσαλάμου στην μπάλα στο καλάθι ο Νότατζ. Οι γηπεδούχοι γλιτώνουν από ένα φαινομενικά εύκολο, στη θεωρία πάντα καλάθι, στην πράξη είναι πολύ πιο δύσκολο. Στο χαμηλό πώς τώρα. Κορκοντζέλος, κακή πάσα, ένα ακόμα λάθος. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούν να βρουν λύση στην επίθεση. Η πάσα Κολοφώτης, νέα πάσα απαμεινώντας το deflection από πλευράς Temple. Αλλαγή. Σκόρδος μέσα. Έξω Κορκοντζέλος. Ο κύριος Ζούπας συνομιλεί μαζί του. Σίγουρα κάποιο παράπονο θα είχε από τις προηγούμενες φάσεις. Επαναφορά με 17 δευτερόλεπτα στο ρολόι της επίθεσης για τα Μέγαρα Όνεξ. Επαμενώντας. Μπάλα μπήκε μέσα. Ξανά σου δύο πόντων, είναι άστοχο. Rebound, το οποίο έρχεται διαχείριος Κολοφώτη. Ο Μιαννίδης διεισδύει πολύ ωραία. Η διείσδυση από τον Νότατς, κερδίζει φάουλ από τον Δαμιανό. Αλλαγή ζητάει ο επαμεινώντας. Πολύ ωραία προσποίηση. Έχουν δοθεί βήματα, μάλιστα. Κερδίζει φάουλ ο Σκόρδος. Τώρα από τον Παμενώντας αποχωρεί, έχει κουραστεί. 5 λεπτά σχεδόν γεμάτης πίεσης από τα Μέγαρα. Έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Αμίντα, αλλά οι γηπεδούχοι δεν έχουν μείνει πίσω στο σκορ, με δεδομένη την πίεση που έχουν ασκήσει οι φιλοξενούμενοι. Ιωάννου. Μανουήλοβιτς. Και τώρα Σκόρδος. Θα διεισδύσει μαντίπολο τον Κιουζελίδη. Η πάσα, το χούξατ. Είναι άστοχο, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Δεν κάνει το χατήρι στον Τέμπλ. Ευκαιρία τώρα για τους φιλοξενούμενους. Θα διευρύνουν το προβάδισμά τους. Διείσδυση με συνεχόμενο παιχνίδι εντός ζωγραφιστού. Ο Γκάτζιας χάνει τον έλεγχο της μπάλας, πάλι βήματα. Έχουν ισχυροποιήσει οι παίκτες του Αμίντα το κομμάτι της αμυνάς τους. Είναι πιο σφιχτή πλέον σε σχέση με τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Σκόρδος έχει αναλάβει το κατέβασμα της μπάλας. Με τον Γκάτζια, μια από τις πιο παλιές παρουσίες των Μεγάρων. Άσχετα που πέρυσι δεν ήταν στο ρόστερ, επέστρεψε μετά από πετυχημένες σεζόν με τα Μέγαρα Όνεξ. Η φάση εδώ, πεντακάθαρο φάουλ, σήκωσε και το χέρι του ο Κιουζελίδης. Δύο βολές για τον Αμίντα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μειώσει το σκορ στους δύο πόντους. Μανουήλοβιτς στις βολές, έχει δύο πόντους με μόλις ένα εκτελεσμένο σούτ. Ευστοχή στην πρώτη. Πλέον ο Αμίντας, λόγω των τεσσάρων φαουλ που έχει κάνει η ομάδα των Μεγάρων Όνεξ, σε κάθε φάουλ για τα επόμενα 4 και 54 θα εκτελεί βολές. Δύο μόλις οι γηπεδούχοι. Η βολή μετράει κανονικά. Μειώνει ο Μίντας 7-9. Τώρα πιέζει ο Αμίντας στο γήπεδο, σε αντίθεση με τα πρώτα λεπτά που δεν είχε καταφέρει να βρει εύκολα το δρόμο προς το καλάθι. Ο Μιαννίδης. Μπάλα πάει στον Κολοφώτη, σαν να βρει το χαμηλό post. Πάσα στον Γκάτζια, προσποιείται, ο Μιαννίδης σου τριών πόντων. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Και έχει δοθεί φάουλ στη διεκδίκηση. Ο Ζούπας έχει κάνει το φάουλ. Επαναφορά για τα Μέγαρα Όνεξ. Έχει χρεωθεί αμυντικό, δεν είναι στην προσπάθεια για σουτ, καθώς υπήρξε διεκδίκηση της φάσης. Ο Γιώνας αυτό εξηγούσε μόλις τώρα τον Ζούπα, ότι έγινε φάουλ από πίσω. 14 επίθεση για τους φιλοξενούμενους, Γκάτζιας. Ο Μιαννίδης, sidestep του τριών πόντων, είναι άστοχο, το rebound ψηλότερα από όλους, ο Ιωάννου. Μανοήλοβιτς έχει μπροστά του τον Νότατζ, πολύ πιο αργός στους τριών πόντων, είναι άστοχο rebound από τον Κολοφώτη, που καταφέρνει και ανοίγεται κιόλας στο παρκέ. Το σου τριών πόντων είναι εύστοχο. Ριντ Νότατζ. 7-12 η μπάλα έχει βρει στο πόδι και ζητάει challenge άμεσα. Ο Τσάμις ζητάει να γίνει challenge. Πάμε στο Βασίλα Γκριτάκη.
4: Λοιπόν, ήταν άμεση η αντίδραση από τον προπονητή των Μεγάλων Όνεξ, τον Γιώργο Μάνταλο, και από τον παίκτη του, ο οποίος είπε ότι δεν ακούμπησα την μπάλα. Θα ζητήσει challenge τώρα ο Γιώργος Μάνταλος, διότι συζήτησαν οι δύο διαιτητές μεταξύ τους, δεν άλλαξαν την απόφαση και γι' αυτό τα Μέγαρα τους οδηγούν να δουν το replay. Καθώς και από τον πάγκο αλλά και από τον αγωνιστικό χώρο άπαντες είναι σίγουροι πως η κατοχή είναι για εκείνους.
3: Προφανώς οι ειδικοί θα κρίνουν την συγκεκριμένη φάση. Έγινε από πίσω στην κίνηση κιόλας, όσο κατέβαζε την μπάλα ο Σκόρδος. Ναι, εδώ υπάρχει μια επαφή όταν πήγε να κάνει τη ραχεία τρίπλα μπροστά από τον Τσάμι. Οι διαιτητές αλλάζουν την απόφασή τους. Πετυχημένο το challenge από τον Γιώργο Μάνταλο και το υπόλοιπο επιτελείο των Μεγάρων Όνεξ. 14 επίθεση για τους φιλοξενούμενους. 12-7 προηγούνται. Το Χριστό Άγγελο Ζούπας εδώ στους πρόποδες του ημιτού. Με τη μία επαναφορά αλλάξαν πολύ γρήγορα την μπάλα. Ο Νότατς με τον Κομιανίδη, ελεύθερη πάσα, ο Γκάτζιας στη γωνία, σου τριών πόντων, είναι εύστοχος. Το οποίο όμως έχει χρεωθεί για δύο πόντους. Πατούσε τη γραμμή ο Γκάτζιας. 7-14 double score για τα Μέγαρα Όνεξ. 3-35 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σκόρδος. Σπάει να διεισδύσει. Πεντακάθαρη επαφή λένε οι διαιτητές. 9 δεύτερα. Στα 5 δευτερόλεπτα ψάχνει λύση τώρα. Ζούπας διεισδύει, όχι. Πεντακάθαρη άμυνα, σουτ δύο πόντων, είναι άστοχο στο σίδερο. Φοβερή άμυνα από τον Κομιανίδη και έχει σφυριχτεί φάουλ. Εφόσον η μπάλα ταξίδευε στον αέρα και στη συνέχεια βρήκε σίδερο, έχει χρεωθεί με φάουλ ο Γκάτζιας στη διεκδίκηση. Αυτό ή ως αποτέλεσμα ο Μπρένταν Τέμπλ να βρεθεί στη γραμμή των βολών για ένα ζευγάρι να μειώσει από το 7-14 το οποίο έχουν βρεθεί οι γηπεδούχοι. Ο Τέμπλ κάνει airball στην πρώτη βολή. Συμβαίνουν και αυτά. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά, αλλά συμβαίνει. Μηδέν στις δύο από τον Τέμπλ. άρα παραμένουν μπροστά με το 7-14. Γκάτζιας δίνει στον Κομιανίδη. Πολύ ωραία η κίνηση από τους παίκτες των Μεγάρων. Χάθηκε η μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό, αλλά υπάρχει το καλάθι, το οποίο έρχεται από τον Νότατζ με το 16-7. Σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει κολλήσει εντός ζωγραφιστού για τα Μέγαρα Όνεξ, βρήκαν τελικά τον τρόπο οι παίκτες του Γιώργου Μάνταλου και σκοράραν. Σκόρδος. Μπάλα πάει στη γωνία, υπάρχει έξτρα πάσα, την είδε ο Μαντζούρος στη φάση. Έχει δοθεί φάουλ για δύο βολές. Φάουλ του Κολοφώτη. Δεν έχει σφιχτεί το πρώτο. Έτσι όπως βγήκε ο Κομιανίδης, που πήγαν να χτυπήσουν στο close-out οι γηπεδούχοι. Ο Ζούπας στις δύο βολές τώρα. Πριν ο Τέμπλ είχε 0 στις 2. Δύο βολές τώρα. Πριν ο Τέμπλ είχε 0 στις 2.

Ένα παιδί με τρομερά χαρακτηριστικά. Μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Κομιανίδης λοιπόν. Κατεβάζει την μπάλα και ψάχνει τις επιλογές του. Ενώ τα δυσκολεύεται, έχει μπροστά του τον Τουζίδη. Προσποιείται με ένα βηματάκι στο πλάι. Προσπαθεί να απελευθερωθεί. Αστοχή βέβαια. Ζούπας. Προσπαθεί να περάσει και περνάει. Ανοίγεται πάρα πολύ ωραία. Βρίσκει στήριγμα. Και ξανά τώρα η γηπεδούχη. Με τον Ματζούρο. Και τώρα τον Σκόρδο. Ο οποίος διεισδύει. Αφήνει την μπάλα με το αριστερό χέρι. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραίο καλάθι. Από τον γκάρ των γηπεδούχων. 11-16. Μειώνει ο Αμίντας. 1-50 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ένα πρώτο δεκάλεπτο το οποίο έχει πάρα πολύ καλό ρυθμό. Άσχετα που το σκορ δεν έχει εκτοξευτεί. Η σκιπ πάσα στην απέναντι πλευρά σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο από τον Μπρατσιάκο. Πάλι έχει χρεωθεί για δύο πόντους. Έντεκα-19. Σωστό, για τρεις έχει χρεωθεί. Η πάσα στο χαμηλό πόστο τώρα από τους φιλοξενούμενους, πήγε να χάσει την μπάλα. Ο Τσάμις την ξανακερδίζει. Σου τριών πόντων νέο. Είναι φάουλ στην προσπάθεια. Ο Ζούπας έπεσε άτσαλα επάνω στον Μπρατσιάκο. Ο οποίος πριν ευστόχησε για τρεις. Από το 11-16 στο 11-19 και τώρα έχει ένα... έχει μία ακόμα απόπειρα, μία ακόμα ευκαιρία για να πετύχει ένα έμεσο τρίποντο μέσω της γραμμής των βολών. Εντάξει, μπήκε ξεκάθαρα στον κύλινδρό του. Έγινε κιόλας μπροστά στον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος το σφύριξε. Ευστοχή στην πρώτη. Μπρατσιάκος μια λύση. Πίσω τα 6.75. Δύο στους δύο. Τα Μέγαρα αυτή τη στιγμή σουτάνουν με 3 στα 6 τρίποντα στο 50%. 3 στις 3. Και 11-22. Double score για τους φιλοξενούμενους. 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Θα ψάξουν τώρα λύσεις οι παίκτες του κ. Ζούπα να μειώσουν από τη ψήφια διαφορά που έχουν βρεθεί. Όσο δύσκολο και αν μπορεί να είναι. Κορκοτζέλος δίνει στον Σκόρδο. Δίνει κάτω τα πόδια. Μπροστά τον Μπρατσιάκος διεισδύει. Δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης. Έχει δοθεί φάουλ στον Μπρατσιάκο. Κατευθείαν πάτησε πάρα πολύ γρήγορα ο Σκόρδος για να διεισδύσει. Αρκετά εκρηκτικός και τις περισσότερες φάσεις τελειώνει από τον αριστερό διάδρομο. Μέσα η βολή. 12-22. Με δεδομένο το ότι υπάρχουν 43,9 δευτερόλεπτα, οι δύο ομάδες θα πάνε σε δύο επιθέσεις, εκτός και αν τα Μέγαρα βιαστούν εδώ να πάνε σε μια πιο γρήγορη επίθεση. Χαϊδεμένος Γκάτζιας. Παίρνει το σκριν από τον Ροζάκη. Διεισδύει ο Γκάτζιας, ψάχνει στήριγμα. Το βρήκε, βήματα από τον Τσάμι, δεν κράτησε σταθερό. Χάθηκε αυτή η κατοχή. Μια πρακτικά γεμάτη κατοχή από πλευράς Μεγάρων Όνεξ. Χαϊδεμένος έχει μπει προφανώς για να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Σκόρδος βέβαια με εμπειρία και με άνεση πέρασε το κέντρο και τώρα 20 δευτερόλεπτα στο ρολόι, 14 απομένουν για τον Αμίντα. Αυτά δικαιούται εκτός και αν υπάρχει κάποιο σουτ. Διεισδύει πολύ ωραία η πάσα κάτω από το καλάθι από τον Κορκοτζέλο. Άστοχο τελείωμα
από τον Ιωάννου και μπροστά τώρα τα Μέγαρα. Στα 5 δευτερόλεπτα ψάχνει στήριγμα. Γκάτζιας

0: τρία. Γυρίζει αυτό σου τριών πόντων. Είναι άστοχο. Το rebound έρχεται από τον Τουζίδη. Τέλος πρώτης περίοδου. Αμίντας 12. Μέγα Ράουνεξ 22. Τέλος πρώτης περίοδου.
1: Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν, Αμίντας Μέγαρα Onyx BC 12-22, τα Μέγαρα έχουν μπει καλύτερα.
2: Παρότι κατάφερε να μειώσει ο Αμίντας για
1: κάποια στιγμή, στους 5. Λίγο βλέπω το Μανοήλοβιτς στους 4, Κόρδος και Ιωάννου από 3. Γενικά δεν παίρνει σκοράρισμα Αμίντας έως τώρα. Αντιθέτως στα Μέγαρα ο Νότατζ έχει 7 και ο Μπρατσιάκος 6. Σε στατιστικά των δύο ομάδων βλέπω, αποκλείεται να είναι, είναι 4 τα rebound, συγγνώμη, του Αμίντα, μία assist, 6 λάθη. Αν ισχύει αυτό το στατιστικό, είναι σαφές γιατί τα Μέγαρα είναι μπροστά με 10 πόντους. Τα Μέγαρα που έχουν 10 rebound με 4 επιθετικά, 6 αμυντικά, 7 assist, 4 λάθη, 5 κλεψίματα. Σαφώς υπερτερούν λοιπόν τα Μέγαρα στην στατιστική ως τώρα και ενδεχομένως με βάση την εικόνα της στατιστικής να είναι και μικρή διαφορά των 10 πόντων έτσι όπως έχει ξεκινήσει το μάτς. Το παιχνίδι είναι όπως είπαμε σε μετάδοση από την R2 Sport. Μόλις τελειώσει το διαφημιστικό θα δώσουμε λίγο ακόμα από το παιχνίδι για να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας ή μάλλον
2: να διαβάσουμε
1: και την αγωνιστική στην National League 2. Θα ακούγεται λίγο από πίσω το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν στην National League 2 λοιπόν, και στον...
2: Να πάω πρώτο όμιλο που το έχω.
1: Να πας εννοείται.
2: Λοιπόν, πρώτος όμιλος.
1: Δεύτερη αγωνιστική πάντα.
2: Βεβαίως, Καλαμάτα, Άρης Πετρούπολης στις 5, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πεύκη Μανδραϊκός, Τυρών Αγίων Θεοδόρων, Νίκια Μαρουσίου. Στις 5.30 Βαρθολομιό Νέο Λιξουρίου. Στις 6 Εκπαιδευτήρια Πλάτων Αεροήτικων και στις 7 Νικόπολη Περβέζες Αχαιρών Καναλακίου.
1: Στο δεύτερο όμιλο στις 3 το μεσημέρι Αθηναϊκός Ιωνες Χίου. Στις 3.30 Μελίσια Ιπποκράτης Κο. Στις 5 Φανάρια Νάξου Κάδμος. Έσπερος Καλυθέας Αγία Παρασκευή. Απόλλωνα Σμύρνης Πρωτέα Σχηματαρίου και στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, όλα αυτά τα παιχνίδια στις 7 το απόγευμα, Νέα Ιωνία με Ίκαρο Καλυθέας.
2: Τρίτος όμιλος, Πικέρμη Πορφύρας, Κηφισιά, Νέα Κηφισιά, Ίκαρος Νέας Σμύρνης, Ηρόδοτος Κόροπη, Αστέρας Αγίου Δημητρίου Αναγέννης Πετραλώνων, Όφη Αγόρε Θύμνου και στις 5.30 Δάσδρα Πετσόνας Άγια Ανάργυρη.
1: Στον τέταρτο όμιλο, στις 5 το απόγευμα της Κυριακής, Καστοριά, Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας, Ζαφυράκης Νάουσος Αμπελώνας, Πρωτείας Γρεβενόδοξα Πύρου Άρτας, Πάνθυρες Κατερίνης Δαναή Τρικάλων και Ολυμπιακός Βόλου, Ανόρθωση Βόλου. Αρκετά τα τοπικά ντέρμπι αυτή την αγωνιστική στη National League 2.
2: Και πέμπτος όμιλος και τελευταίος, στις 5 η ώρα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη 10, Μουδανιά Γάς Κουβαλίων, Μέντας Ελπίδα Τούμπας, Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού ΑΟ Προσοτσάνης, Σπίδα Ξάνθης Άτλας Κομωτινής και Σταυρούπολη Αγία Βαρβάρα 500.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πυρκάγια. Είναι... Α, συγγνώμη.
2: Όχι, πες το.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στο κλειστό. Νομίζω θέλεις να πεις κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν στο κλειστό της Πυρκάλ, να δούμε τι γίνεται ακόμα και θα επανέλθουμε με καλεσμένο.
0: Εκτός παρκέ ο Χαϊδεμένος, ο οποίος μπήκε στα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου για να πιέσει. Ματζούρος με την μπάλα και τώρα τη δίνει στον Κορκοτζέλο. Με τον Μπρατσιάκο απέναντί του, ένα αρκετά δυναμικό ζευγάρι. Ψάχνει τώρα τις λύσεις ο Κορκοτζέλος. Μπάλα πάει χαμηλά στον Παπαδημητρίου, ο οποίος τελικά έχει βγει έξω για να σουτάρει, την ξαναπαίρνει πάλι χαμηλά. Διεισδύει η πάσα στη γωνία σου τριών πόντων, είναι άστοχο. Επιθετικό rebound, υπάρχει απάντηση. Ο Ντουζίδης είναι εκεί για να κερδίσει μία ακόμα θεωρητικά χαμένη φάση. Πάμε στο Βασίλη Αγριτάκη.
3: Για να πούμε ότι επιστρέφει ο Νότατζ, ο οποίος είχε αγωνιστεί σχεδόν στα 9 πρώτα λεπτά. Ήταν να παίξει με τον περισσότερο χρόνο μαζί με τον Κομιανίδη. Έπειτα, μιας σχολιάζαμε νωρίτερα τα εισοδηγίες του Γιώργου Μάνταλου, το πρώτο φάουλ που έγινε στη δεύτερη περίοδο εκείνο του Μπρατσιάκο του RSE, διότι έκοψε στον Αμίντα τη δυνατότητα να επιτεθεί γρήγορα. Αυτό εδώ το φάουλ που έγινε μόλις είναι ένα φάουλ που δεν του άρεσε και δεν θέλει να κάνει τέτοια φάουλ η ομάδα του, τα οποία τα χαρακτηρίζει χαζά φάουλ.
0: Η επαναφορά με τον Ντουζίδη. 10 δευτερόλεπτα με τον Σκόρδο να διεισδύει πάρα πολύ ωραία. Τελειώνει τη φάση με το δεξί χέρι. Κάπως άτσαλα, αλλά έχει τον τρόπο να σκοράρει.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Και μετά το σηματάκι μας επιστρέφουμε στον αέρα του ΕΟΚ Web Radio για το τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής πριν τα τζάμπολ και όπως είπαμε πάμε στην National League 2 και όπως ταξιδέψαμε από την Ελευσίνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη τώρα κατεβαίνουμε στην Κρήτη, πάμε στο Ηράκλειο και θα συνδεθούμε για να ακούσουμε νέα από τον Όφη σε αυτό το καινούριο εγχείρημα στην National League 2 και παίζοντας την Κυριακή ένα τοπικό ντέρμπι στις 5 το απόγευμα με αντίπαλο το Ρέθυμνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται μαζί μας ο coach του Όφη, ο Ρούλης Αλμπάνης. Coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, coach.
5: Καλησπέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, πες μας αρχικά, πριν πάμε και στο παιχνίδι, για να πούμε και μερικά ακόμα πραγματάκια, πώς εξελίσσεται αυτό το εγχείρημα του Όφη. Όφη είχε μια δύσκολη στιγμή πέρυσι, μπήκε ένα καινούριο διοικητικό σχήμα. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα έως τώρα για εσάς, στο αγωνιστικό κομμάτι τουλάχιστον?
5: Στο αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό κομμάτι είναι απόρρια της διοικητικής, των διοικητικών εξελίξεων. Δηλαδή, ξεκινήσαμε αρκετά καθυστερημένα. Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της ομάδας αρκετά καθυστερημένα. Οπότε, μπήκαμε στο μεταγραφική αγορά καθυστερημένα. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να έχουμε αυτό το σχεδιασμό που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε κάποια κομμάτια στα οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε και να χτίσουμε σιγά σιγά τον καινούργιο Όφη και να κάνουμε το restart.
1: Coach, μιας και είπες για το αγωνιστικό, έχω μια ερώτηση για την πρεμιέρα με τα Πετράλωνα. Πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπίσεις ένα παιχνίδι και να το κοουτσάρεις όταν βλέπεις ότι ένας παίχτης δεν σταματάει να σκοράρει από μακριά?
5: Εντάξει, για εμάς οι προπονητές είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί ο προπονητής έχει τη δυσκολία ότι δεν έχει την μπάλα στα χέρια του. Αυτές οι φάσεις είναι καθαρά προσωπικές φάσεις και όταν ένας παίχτης είσαι τόσο καλή μέρα, πάντα υπάρχει τρόπος. Κατά την ταπεινή μου άποψη, να μην του επιτρέψει να παίξει αυτό. Βέβαια, ο συγκεκριμένος ήταν σε εξαιρετική μέρα και υπάρχει αυτό στο μπάσκετ. Υπάρχει εξαιρετική μέρα. Αλλά δεν νομίζω ότι χάσαμε το παιχνίδι της Κυριακής, γιατί ένας αθλητής σε εξαιρετική μέρα. Χάσαμε το παιχνίδι γιατί δεν ήμασταν καλοί σε άλλους τομείς που είχαμε προτεραιότητα.
2: Να μιλήσουμε, coach, λίγο για όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει στο αγωνιστικό κομμάτι φέτος στον Όφη. Τι είναι αυτό που θέλετε, τι είναι αυτό που θέλετε να δείξετε μέσα στο γήπεδο και τι στοχεύετε?
5: Ναι, κοιτάξτε, φτιάχνουμε μια ομάδα η οποία έχει σαν βάση κάποιους παίκτες έμπειρους, γηγενείς, οι οποίοι έχουν την εμπειρία των εθνικών κατηγοριών, κυρίως της National League 1. Και γύρω τους πλαισιώσαμε μετά από αρκετά χρόνια νεαρά παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο, έχουν διάθεση και περιμένουμε να μεγαλώσουν σε εισαγωγικά αγωνιστικά και να μεγαλώσουν μαζί και την ομάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό κόνσεπτ του φετινού Όφη. Mm-hmm. Αν αυτό το στοίχημα πάει όπως το έχουμε σχεδιάσει, νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα, κάνουμε μια άσχημη πρώτη αγωνιστική και ελπίζουμε την Κυριακή αυτό να το αντιστρέψουμε. Mm-hmm.
1: Τι ιδιαιτερότητες έχει το παιχνίδι με το Ρέθυμνο και ρωτάω γιατί πάντα τα παιχνίδια στα οποία υπάρχει και η εντοπιότητα της αναμέτρησης έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα σε ό,τι βαθμολογική κατάσταση και αν βρίσκεται ο καθένας. Βέβαια στη δεύτερη αγωνιστική είμαστε, αλλά όποια και είναι η αγωνιστική κατάσταση και βαθμολογική του καθενός, τα τοπικά ντέρμπι που λέμε έχουν πάντα ιδιαιτερότητες.
5: Ακριβώς, υπάρχει έντονο το στοιχείο του ντέρμπι, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια είναι ένα τελείως διαφορετικό ντέρμπι από αυτό της πέμπτης αγωνιστικής με τον Ηρόδοτο, γιατί μιλάμε για αυτή τη στιγμή για δύο πόλεις, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, που είναι κοντά γεωγραφικά, αλλά οι αθλητές είναι πολύ μακριά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν συναντιούνται στο καφέ, στο γήπεδο κτλ. Mm-hmm. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα ντέρμπι δύο διαφορετικών πόλεων. Και αυτό είναι μπορώ να πω επηρεάζει λιγότερο την έννοια του ντέρμπι, όσο το ένα παιχνίδι μεταξύ Όφη Ρόδων.
2: Δεν το κάνει και πιο δύσκολο, ιδιαίτερο, αμφίρροπο το γεγονός ότι είναι ακόμα έναρξη τη σεζόν και ακόμα δεν είναι οι ομάδες έτσι όπως θα θέλατε να είναι?
5: Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι μια παράμετρος η οποία δυσκολεύει τη δουλειά μας. Δεν είμαστε στον βαθμό ετοιμότητας που θέλουμε. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία είναι πεισμένη για να πρωταγωνιστήσει, με πάρα πολλούς παίκτες εκτός νησιού κτλ. Μια ομάδα που σίγουρα θα είναι στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος, επομένως είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Αλλά έτσι νομίζω θα είναι όλο, έτσι θα πάει όλο το πρωτάθλημα, δεν θα υπάρχει παιχνίδι που να είναι εύκολο. Ο κανόνας είναι απλός, όταν θα παίζεις καλά θα κερδίζεις, όταν δεν παίζεις καλά θα χάνεις.
1: Coach, πριν από μερικό χρονικό διάστημα είχε βρεθεί στον αέρα του ΕΟΚ Web Radio εδώ Μανός Χαλιαδάκης, που ανέλαβε μαζί με τον κύριο Πετρίδη αυτή την νέα προσπάθεια του Όφη διοικητικά και είχε θέσει τον πύχη αρκετά ψηλά, δηλαδή έλεγε ότι ο οδηγός του Όφη είναι να φτάσει κάποια στιγμή ακόμα και στη GBL να εκπροσωπείται, δηλαδή μεγάλη, να εκπροσωπείται η Κρήτη από κάποια ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Αισθάνεστε αυτές τις προσδοκίες για να ξεκινήσει η Όφη να κάνει βήματα προς μια τέτοια κατεύθυνση?
5: Ακούστε το λιγάκι, σίγουρα αυτή η άβρα που βγάζει το θέλω της διοίκησης, ένας από σημαντικούς λόγους που με οδήγησαν στο να αποδεχτώ την πρόταση και να έρθω εδώ στο Ηράκλειο, δηλαδή όλη αυτή η φιλοδοξία. Τώρα, αυτή η φιλοδοξία για να υλοποιηθεί χρειάζεται πρώτα απ' όλα χρόνο. Μάλλον θα πάρουμε τη σωστή σειρά. Πρώτα απ' όλα πόρους. Και στη συνέχεια χρειάζεται χρόνο και υπομονή. Εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να φτιάξουμε αυτές τις τρεις παραμέτρους των πόρων και να οδηγήσουμε την ομάδα εκεί που ονειρεύεται η διοίκηση και στοχεύει.
2: Να πάμε λίγο και στο αγωνιστικό κομμάτι. Coach, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει η Όφη πολύ καλά και τι είναι αυτό που πρέπει να περιορίσει στον αντίπαλο ώστε να καταφέρετε να πάρετε την πρώτη σας νίκη?
5: Εντάξει τώρα, θα μου επιτρέψετε να κρατήσω τα σημαντικές λεπτομέρειες. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι να αλλάξουμε το ρυθμό. Να αλλάξουμε τον ρυθμό τον οποίο εκδηλώνει επιθέσεις ο αντίπαλος την επίθεση και να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό στο δικό μας μισοεπιθετικό κομμάτι. Αυτό σε συνδυασμό με τις κατοχές πιστεύω ότι θα κλείνουν το παιχνίδι.
1: Coach, ανέλαβε στον Όφη αυτό το καλοκαίρι και είσαι ένας προπονητής ο οποίος έχει κουτσάρει αρκετές φορές στις εθνικές κατηγορίες. Θα έλεγες και με βάση αυτά που λέγαμε νωρίτερα ότι είναι ίσως η σημαντικότερη πρόκληση για σένα στην καριέρα σου, στην πορεία σου, και για το εγχείρημα που αναλαμβάνεις αλλά και για το μέγεθος του συλλόγου στον οποίο βρίσκεσαι?
5: Έχω δουλέψει αρκετά μεγάλα σωματεία, έτσι. Έχω δουλέψει στον Ηρακλή, έχω δουλέψει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το brand name είναι μεγάλο. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που με εξετάρει είναι η τεράστια πρόκληση που δημιουργεί το brand name που λέγεται Όφη. Σε συνδυασμό με τη συνεργασία της διοίκησης, αυτό να καταφέρουμε να πετύχουμε, να ακολουθήσουμε σωστά αυτό το όραμα που δημιουργείται. Το όραμα από μόνο του είναι μια τεράστια πρόκληση. Τώρα, μεγαλύτερη, μικρότερη, θα πρέπει να αναλογιστώ και δεν θέλω να αδικήσω προηγούμενες δουλειές μου.
1: Υπάρχει ανταπόκριση στο νησί, υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου, του Όφη? Πώς το βλέπετε εσείς στην καθημερινότητά σας?
2: Μετά από την απουσία.
5: Ο Όφη εδώ πέρα είναι η ομάδα της Κρήτης. Δεν είναι μόνο ομάδα του Ηρακλείου, είναι ομάδα λόγω του μπασκετικού, του ποδοσφαιρικού Όφη. Όλοι δημιουργούν με την ομάδα του Όφη. Αλλά τώρα είναι στο δικό μας χέρι, από όλη αυτή τη δεξαμενή, να τραβήξουμε μερικούς και στο γήπεδο του μπάσκετ. πάνε το πρώτο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε την προσέλευση του κόσμου, αλλά σίγουρα θα παίξει ρόλο και η δική μας παρουσία. Αυτό το κόσμο που θα έρθει, να το ζεστάνουμε, να τον πληθύνουμε και να μας βοηθήσει πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη φυσική παρουσία.
1: Mm-hmm. Ωραία. Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και μας μίλησες για αυτή την καινούργια προσπάθεια του Όφη, αλλά και το παιχνίδι με το Ρέθυμνο που θα δώσετε την Κυριακή με αυτές τις ιδιαιτερότητες που είπαμε. Θα σας ευχηθούμε μια χρονιά με υγεία και φυσικά να πετύχετε όλους αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί για ένα σύλλογο με το όνομα και το μέγεθος του Όφη.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να τα παρακολουθώ και εγώ με την πλευρά μου υγεία και να εκπληρώσουμε αμφότεροι τους στόχους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Να είστε καλά, coach. Καλή συνέχεια. Πολύ, coach.
5: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
1: καλή
5: πολύ.
1: Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά προς το κλειστό της Πυρκάλ και πάλι, όπου τα Μέγαρα συνεχίζουν να προηγούνται. Είναι μπροστά με 22-31, 3 και 33 για το ημίχρονο.
0: Μετά την άστοχη προσπάθεια πριν του Γκάτζια, τώρα έχουμε ένα λάθος από τα Μέγαρα Όνεξ. Ηρεμία ζητάνε οι διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ έντονο ρυθμό το μάτς. Σκόρδος με τον Κομιανίδη. Μισ μάτς με τον Ροζάκη, τώρα δεν το χτυπάει στα πόδια. Ο Σκόρδος, η πάσα σκι, πάλι μία. Μπράξα να φτάνει σε εκείνον σου τριών πόντων. 31-25. Ο Σκόρδος δίνει τη λύση. Κομιανίδης. Διεισδύει καταπληκτική τρίπλα. Κερδίζει φάουλ για δύο βολές. Ενώ κάποιοι από τον πάγκο των Μεγάρων φωνάζουν για διαθλητικό, βέβαια. Γίνεται τώρα μια συζήτηση στον πάγκο, αλλά οι διαιτητές δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα σε αυτό. Έχουν σφυρίξει απλό φάουλ. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Κομιανίδης. Εδώ ο κύριος Ζούπας. 0-2. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ψυχραιμία πλέον στη δεύτερη περίοδο στις βολές από τις δύο ομάδες. Μανουήλοβιτς, πολύ ωραία η spin move. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, κερδίζει φάουλ. Είναι προφανώς η αιχμή του δόρατος. Το έχουμε ξαναπεί σήμερα, είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης του Αμίντα. Όσο είναι μέσα, είτε θα δημιουργήσει για τον εαυτό του, είτε θα προσπαθήσει να φτιάξει ρήγματα. Χωρίς όμως να έχει πασάρει, να έχει δημιουργήσει μια τελική πάσα ώστε να καταλήξει σε καλάθι. Ο Σέρβος είναι διψήφιος με 10 πόντους. Μπορεί να τους κάνει 12. Αστοχή στην πρώτη βολή. Είναι ένα από τα δείγματα της κούρασης κι αυτό. Έχει αγωνιστεί σε περίπου 10 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά όλες οι επιθέσεις, όλα τα πλάνα του κύριου Ζούπα περνάνε από εκείνον. Γκάτζιας. Δυναμικά παίρνει το κέντρο. Έχει γίνει φάουλ από τον Μανουήλοβιτς. Με το σώμα. Το κατάλαβε και ο Σέρβος ότι έχει κάνει φάουλ. Δεν διαμαρτύρεται. Αλλαγή για να πάρει ανάσες στο παρκέ. Παπαδημητρίου. Με σκοπό να δώσει ανάσες σε ένα παίκτη ο οποίος κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από τα διψήφια επίπεδα και το συν 11 πλέον στο μείον 5 και το 26-31. Νότατζ Στο χαμηλό post με τον Δαμιανό, το hook είναι άστοχο, rebound από τον Γκάτζια τελικά. Στο τον Παπαδημητρίου, παίρνει το σκρίνο από τον Γιουζελίδη. Συνεχίζει ο Γκάτζια σου 2 πόντων, σίδερο rebound, ψηλότερα από όλους. Έρχεται για να καθαρίσει τη φάση του Ιωάννου. Σκόρδος. Έχει και άλλη απάντηση, έχει και άλλη μείωση, άρα και λίγο πριν το ημίχρονο η ομάδα του Αμίντα. Σκόρδος στον Δαμιανό. Χαμηλά η μπάλα. Εκεί όπου είναι ο Τέμπλ. Θα κάνει βήματα και πανηγυρίζει έξαλα ο Επαμεινώντας. Η πίεση η οποία άσκησε στον Μπρένταν Τέμπλ ήταν ασφυκτική στον double team. Έχασε την ισορροπία του εδώ πέρα ψηλός του Αμίντα. Παραπάτησε πρακτικά. Και τώρα Γκάτζιας με τον Παπαδημητρίου. Γιουζελίδης δεν λειτουργήσε το κόψιμο τον Κομιανίδη. Σκόρδος με Κομιανίδη σου 3 πόντων. Είναι άστοχο, ριμπάουντ από τον ίδιο, ο οποίος καταφέρνει και συγκρατεί τον έλεγχο της μπάλας. Πασάρει έξω στον Γκάτζια. Προσποιείται αυτός, δεν σουτάρει. Ευκαιρία. Ξανά η μπάλα σταματάει στο πρόσωπο του Γιουζελίδη και καταλήγει εκτός από την πίεση του Τέμπλ. Ο Νότατς δεν σούταρε. Προτίμησε να χτυπήσει το close out. Έχασε μια ευκαιρία εδώ πέρα τα Μέγαρα Όνεξ. Σκόρδος. Δαμιανός διεισδύει. Σουτ μέσης απόστασης. Μπάλα περνάει πάνω από τη Στεφάνη. Κομιανίδης. Σουτ 3 πόντων. Ελεύθερο έρμπολ. Οριακά. Όχι κάτω από τη Στεφάνη. Δεξιά της Στεφάνης πήγε η μπάλα. Time out από τον κύριο Ζούπα, ο οποίος βλέπει...
1: Time out λοιπόν με κάτι λίγο παραπάνω από 1 και 10 να έχουν απομείνει για το ημίχρονο. Τα Μέγαρα παραμένουν μπροστά με 26-31, 1 και 12 συγκεκριμένα. Θα πάμε να δούμε και μερικά στατιστικά με τον Αμίντα, όπως ακούσαμε σωστά και στη μετάδοση, να μειώνουν από το μείον 11 στο μείον 5 με δράστη κυρίως τον Νεμάνια Μανοήλοβιτς που έχει 11 πόντους. Έχει και 8 ο Άγγελος Κόρδος, σημαντικός και αυτός. Οι δυο τους δηλαδή έχουν 19 από τους 26 πόντους του Αμίντα. Στην άλλη πλευρά λίγο πιο μοιρασμένο το σκοράρισμα, με 9 πόντους του Νότα, 6 του Μπρατσιάκου, 5 του Κομιανίδη, 4 του Γκάτζια. Ο Αμίντας, ο οποίος αυτή τη στιγμή σκοράρει με 6 στα 15 δίποντα και 2 στα 8 τρίποντα, 12 rebound, 12 αμυντικά επιθετικά, παραμένει σε προβληματική κατάσταση στη δημιουργία, 2 assist για 7 λάθη και 1 κλέψιμο. Τα Μέγαρα από την άλλη έχουν 7 στα 19 δίποντα, έχουν να στοχίσει περισσότερο στη δεύτερη περίοδο, 4 στα 12 τρίποντα, 21 rebound, 14-7 αμυντικά επιθετικά. Έχουν 10 assist για 9 λάθη, αρκετά λάθη και από τα Μέγαρα, και 5 κλεψίματα. Κάπως έτσι λοιπόν έχει μειωθεί το σκορ στο 26-31 και θα έλεγε κανείς και ότι είμαστε και αρκετά κοντά στο δικό μας στοίχημα,
2: ναι,
1: με βάση το πώς πάει το πρώτο ημίχρονο.
2: Και την περασμένη εβδομάδα, το πρώτο ημίχρονο, ήμασταν πολύ κοντά σε αυτό που λέγαμε.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Περίμενε.
1: Πάμε λοιπόν, 26-31, 1 και 10 ακόμα.
3: Πάρει εκείνος την απόφαση, την παίρνει τέλει νωρίτερα από την άλλη. Ο Γιώργος Μάνταλος θέλει να παίξει στην τελευταία του επίθεση με τον Κομιανίδη.
0: Σκόρδος. Έχει μπροστά του τον Τέμπλ. Θα πάρει το σκριν τελικά και το σου 3 πόντων, το οποίο έρχεται από τον Παπαδημητρίου. Δεν πήρε τελικά το σκριν από τον Τέμπλ. Προτίμησε να πασάρει στη γωνία σου 3 πόντων. 31-29. Θα έχει άλλη μια επίθεση η ομάδα του Αμίτα. Και το λάθος το οποίο γίνεται, ο Επαμεινώντας έχασε την μπάλα. Υπάρχει διχογνωμία των διαιτητών. Ο κύριος Παπαϊωάννου, και υπάρχει και παρατήρηση στον πάγκο των Μεγάρων, Βασίλη.
3: Ναι, στον πάγκο των Μεγάρων και στο Γιώργο Μάνταλο έγινε η παρατήρηση. Να διορθώσω νωρίτερα, ανέφερα τον Κομιανίδη. Στον Γιουζελίδη ήθελε, ίσως το δούμε στην τελευταία φάση, ο προπονητής των Μεγάρων Όνεξ να πάει μπαλά.
0: Και νομίζουμε ότι πήγε διχογνωμία μεταξύ Παπαϊωάννου και Γαρατζιώτη. Τελικά η μπάλα πήγε στην κατοχή του Αμίντα, ο οποίος μπορεί να προσπεράσει τώρα. 20 δευτερόλεπτα και 7 στο ρολόι για τους γηπεδούχους. Σκόρδος προσπαθεί να διεισδύσει, κλείνεται, βρίσκει στήριγμα σου τριών πόντων, το οποίο είναι άστοχο από τον Δαμιανό. Rebound από τους γηπεδούχους, μία ακόμα τελευταία επίθεση. Σκόρδος. Sidestep σου τριών πόντων, είναι η μπάλα στο σίδερο και το rebound επιθετικό, το οποίο δεν καταλήγει στο καλάθι. Τέλος του πρώτου μηχρόνου, με τα μέγαρα να προηγούνται 2 πόντους.
1: 29-31 λοιπόν το ημίχρονο στο κλειστό της Πυρκάλ, στο κλειστό Άγγελος Ζούπας. Κάπως έτσι λοιπόν ο Αμίντας μείωσε στο καλάθι από το μείον 11 και περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω τον Άγγελο Σκόρδο να πηγαίνει στο κέντρο για δηλώσεις. Πάμε λίγο.
0: Ο Σαγκριτάκης έχει μαζί του έναν από τους παίκτες των γηπεδούχων. Πάμε, Βασίλη.
3: Ναι, είμαστε μαζί με τον Άγγελο Σκόρδο. Άγγελε, δεν ξεκίνησε καλά το μάτς για σας, αλλά καταφέρατε να φτάσετε στο σουρ και μάλιστα παραλίγο να προσπεράσετε. Τι άλλαξε και τι θέλετε να κάνετε ακόμα καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο?
6: Ναι, εντάξει, πήγαμε λίγο μουδιασμένοι στην αρχή του μάτς. Εντάξει, είχαμε και λίγο το άγχος γιατί παίζουμε πρώτο μάτς στην έδρα μας. Εντάξει, θέλουμε να εξορκίσουμε και λίγο το κακό παιχνίδι που κάναμε στο πρώτο μάτς. Εντάξει, σιγά σιγά το βρήκαμε και από την άμυνα περισσότερο, βρήκαμε και ρυθμό να συνεχίσουμε. Εντάξει, πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε όπως παίξαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο και κυρίως προς το τέλος του, το μάτς μπορούμε να το διεκδικήσουμε και για να το διεκδικήσουμε κιόλας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτός ήταν ο Άγγελος Σκόρδος για το τι είπε για το πρώτο μέρος της αναμέτρησης και συνεχίζει ο Βασίλης Σαγριτάκης. Έχει μαζί του, αν δεν κάνω λάθος, τον Κομιανίδη. Βασίλη.
3: Ναι, ακριβώς μαζί μας είναι ο Γιάννης Κομιανίδης. Ένα καλό ξεκίνημα. Για τα μέγαρα φτάσατε να έχετε και double score ακόμα, αλλά κάπου σε ένα σημείο χάθηκε λίγο η συνέπεια ίσως στην επίθεση. Τι θέλετε να αλλάξετε στο δεύτερο ημίχρονο για να επανέλθετε ίσως στην εικόνα του πρώτου μέρους, του πρώτου δεκαλέπτου?
7: Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνα σίγουρα, να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και χάσαμε και το ρυθμό στην επίθεση που είχαμε. Αλλά δεν είναι πολύ 30-29 πόντοι που έχουμε φάει, αλλά θέλει να γίνουμε πιο συμπαγείς και να βρούμε ρυθμό στην επίθεση.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έλλειμμα λοιπόν στην συγκέντρωση.
1: Αυτά λοιπόν από τους πρωταγωνιστές στο πρώτο ημίχρονο. Όπως είπαμε, Αμίντας Μεγαρά on XBC 29-31 ημίχρονο. Είμαστε κοντά στο δικό μας στοίχημα 60 πόντι ημίχρονο. Καλά
2: εγώ
1: το πάμε για την
2: λέω,
1: ώρα.
2: Την
1: είπα καλά το πάμε για την ώρα. Δεν είπα ότι είναι δεδομένο θα βγούμε αληθινή. Λοιπόν, πάμε για ένα ακόμα τραγούδι. Πάμε για έναν τελευταίο χορό.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Να θυμίσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι του Αμίντα με τα Μέγαρα.
1: Ημίχρονο είναι ακριβώς τώρα.
0: Ημίχρονο, άρα να συντονιστείτε στο RT2 Sports για να δείτε το δεύτερο ημίχρονο και τον τελικό νικητή, να δούμε τελικά ποιος έχει πέσει μέσα από τους τρεις μας. Αν και εγώ με τον Ραφαήλ συμφωνήσαμε.
1: Σωστά. Παράληψή μου στην πρεμιέρα, πόσες μεταδόσεις έχουμε τώρα στη δεύτερη αγωνιστική?
0: Δεν θα έχουμε καμιά σαρανταριά.
1: 34. Elite League, National League 1, National League 2 και Women's Basketball League 1.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζουμε να το χάρηκατε όσο το χαρήκαμε και εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, βασικά το EOKU Web Radio, αύριο με τον Δημήτρη Μελίση να είναι εδώ από τις 4 έως τις 8, ενώ την Κυριακή ο Νίκος Μπουρλάκης από τις 3 έως τις 8. Πολλά τα παιχνίδια, έχει αρχίσει η δράση και ελπίζουμε να το ευχαριστιέστε. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό και μην ξεχνάτε
1: να βλέπετε μπάσκετ.
0: Γεια σας!

Yeah.

systematic. It's hydromatic. Why degrees to lightning?